0: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Στίγμα Radio.
1: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Radio. You
1: were born for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μετακλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στίγμα. All right.

0: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

μας για το Ιόνιο, ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών. Η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
4: Στίγμα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.

0: Μονάδων Γεωργιάδης εδώ μαζί μας.
1: Πώς το είχαμε πει.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Έχουμε και τι καλεσμένη,
3: παρακαλώ. Έχουμε καλεσμένη και θέλουμε να την καλωσορίσουμε. Κύριε Καριστιανού, καλώς ήρθατε.
4: Ετοιμάστε popcorn, θα γίνει μεγάλη μάχη.
0: Εδώ υπάρχει μια ευρύτερη τάση. Ανθρώπων οι οποίοι δηλώνουν γιατροί και μπορεί να έχουν ένα πτυχίο, δεν έχουν, αλλά δεν ασκούν ιατρική. Αυτό που κάνουν δεν είναι ιατρική. Στο οποίο πηγαίνει κόσμος για να του κάνουν μια οριστική κυβαντική, ξέρω εγώ τι, αρθροθεραπεία.
2: Εμείς ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας να πετάει τον μπαλάκι στους πολίτες. Θα κάνει το Sherlock Holmes να δει αν ο γιατρός αυτός πιστοποιείται να κάνει αυτές τις πράξεις στο ιατρείο του.
4: Κύριε Κοντανίδη, δηλαδή εγώ ξέρετε, εγώ με τώρα και αυτό άλλοι με συμπαθούν και άλλοι δεν με συμπαθούν. Εγώ δεν μαζεύω.
2: Δεν μαζεύω, ναι.
4: Σε μια Ελλάδα που 1,5

0: κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Κυβαντική γιατρός.
1: Σε αυτή τη στιγμή
2: μας ενημερώνουν, κυρία Καριστιανού, από το Κοντρόλ ότι βρίσκεται στην ΕΡΤ, επιτίθεται στο πρόσωπό σας, λέγοντας μάλιστα ότι η κυρία Καριστιανού δηλώνει κυβαντική γιατρός.
0: Η κυρία Καριστιανού, αν δεν το ξέρετε, δηλώνει ότι είναι κυβαντική γιατρός.
3: Καταρχάς, η λέξη είναι κυβαντική φυσική. Κυβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτό. Έχουμε πλήστες εφαρμογές κυβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική.
4: Κατάλαβες?
0: Όχι. Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε. Δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την κυβαντική γιατρός.
5: Ερώτηση.
3: Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κυβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφυλε.
6: Ο ανύπαρκτος, ο άσχετος.
3: Αναγνωρίζω βέβαια ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο Υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων. Ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και έναν ογιλέκα, τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένη.
7: Ξέρετε γιατί? Γιατί τότε φοράς εσάς αυτή τη ζέστη πάνω στο κορμί σου και μετά από λίγες μέρες, εγώ το είδα στον εαυτό μου, σου περνάνε όλη η πόνη και όλη η κούραση.
8: Φουρ.
3: Θα πρέπει ο κύριος Γεωργιάδης να μας πει αν πραγματικά το πίστευε αυτό. Γιατί αν το πίστευε, γιατί δεν έχει κάνει κάτι να πούσει στον νεοποί να πάρετε κι εσείς κι εγώ ένα γιλέκο να λύσουμε τα προβλήματά μας.
0: Δεν το έχει σκεφτεί κανένας η αλήθεια.
3: Να... Εκτός αν δεν το πίστευε και κορόιδευε τον κόσμο για να αγοράζει ένα προϊόν το οποίο δεν είχε τις πιστοποιήσεις. Ότι κάνει αυτά που κάνει.
0: Εμένα με έκανε αυτό πάρα πολύ ωραία.
9: Σήμερα αρέσει, θα έχει το γάλα, ρε.

Αγαπημένος Ζούκερο, Ζούκερο. Love is all around. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ο Άδωνης με τα νανογυλέκα. Όχι, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Έτσι, καλημέρα Πασοκτζή. Καλημέρα. Τι έγινε ρε φίλε? Δουλεύεις και τη νύχτα τώρα? Δεν σε φτάνει η μέρα να πούμε, δεν σε φτάνει η μέρα.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου εδώ στον Στίγμα 96, 24 λεπτά μετά τις 8. Με τις μουσικάρες μας.

Δεν το ακούσατε το Put a Little Love in Your Heart, γιατί έπαιξε ο Αδωνούκος από πάνω και η Καριστιανού. Λοιπόν, και James Morrison, you know, please don't stop the rain. Δεν ξέρω, θα βρέξει σήμερα.

0: Ο άλλος είδε χθες το πρώτο επεισόδιο του Ριφιφί και έχει πάθει τσότσο. Μεγαλημερίζει, μου λέει, τι έπος είναι αυτό, το είναι το Ριφιφί. Τι ωραίες σειρές θα δούμε και φέτος. Βλέπεις και τις μπλε ώρες, βρε. Αυτές οι μπλε ώρες πάντως, Τάκη, δεν ξέρω, έτσι λίγο που πήρα πρέφα, έχω την αίσθηση ότι διαρκούν περισσότερο από 60 λεπτά. Πες μου αν κάνω λάθος, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ αργή, ρε παιδί μου, η σειρά, έτσι. Το κόλπο αυτό του Γεωργίου για να βγάλει περισσότερα επεισόδια. Δεν υπάρχει μια έτσι έτσι μια εξέλιξη, ρε παιδί μου. Είναι λίγο κοιμήσικα αυτά τα... Αυτές οι παραγωγές είναι λίγο κοιμήσικες ή έχω η δική μου μόνο εντύπωση? Συγγνώμη κιόλας, έτσι που ρωτάω. Αλλά αυτή την αίσθηση έχω. Αυτές οι μπλε ώρες, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπλε ώρα τώρα, και τις μπλε ώρες που λένε, που πάμε ας πούμε για να τραβήξουμε ωραίες φωτογραφίες, Άλλες μπλε ώρες αυτές, άλλες οι άλλες. Λοιπόν, καφέ από το φουρνάρικο, 45670, πάρτε τηλέφωνο να παραγγείλετε για να έρθει ο καφές εκεί που είστε, μέχρι να επιστρέψω από το διαφημιστικό όργιο που θα ακολουθήσει. Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε χαμηλότερες τιμές της αγοράς, με τις ευκολίες πληρωμής Welcome Store Ζακίνθου, που τις ξέρετε πολύ καλά. Έτοιμο παράδοτες και παραδοτές παντού, και για το φοιτητικό διαμέρισμα σε όποια πόλη φυτά το βλαστάρι σας παραδίδονται ηλεκτρικές συσκευές. Και επίσης το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης για αυτούς που πρόκειται να σπουδάσουν και θέλουν να πετύχουν τους στόχους τους. Το όραμα για όσα παιδιά έχουν όραμα και θέλουν στοχευμένα να δουλέψουν για να το δουν να πραγματώνεται. Αλεξάνδρου, Ρώμα 74 49 510. Πάρα πολύ λίγες θέσεις έχουν μείνει στα ολιγομελή τμήματα. Προλαβαίνετε ακόμα και τώρα. Αλλιώς ενημερωθείτε για να ξέρετε από του χρόνου. Για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μεσημέρι βράδυ, φαγητό ολόφρεσκο και μαγειρευτό, και τα κορυφαία ψητά του Λαδολέμονου σας περιμένουν στο 33 409. Το βράδυ μόνο ψητά, 33 409. Μείνετε εδώ, επιστρέφω.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Πάβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
9: 26 950 25 798.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
11: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο.
13: Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
14: Στίγμα Radio.
15: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
16: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

μετά τη συναυλία της στο Παρίσι, ανέβηκε στο καπό του αυτοκινήτου της για να τραγουδήσει και να χορέψει με τους φαν. Τους φανς. Μετά από 6 χρόνια απουσίες, από ολοκληρωμένες συναυλίες, επέστρεψε δυναμικά στη σκηνή. Τις προάλλες, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δεν περιορίστηκε στην Plenitude Arena, αλλά είχαμε και ένα πρόσμενο και συγκινητικό encore έξω από το ξενοδοχείο της. Ήταν η τρίτη συναυλία στην πόλη του Παρισιού.

Ακροατές παρακολούθησαν τη συναυλία από κοντά. Πολύ συγκινημένη και η Σελήν είπε, είχα υποσχεθεί ότι θα επιστρέψω στη σκηνή. Και μετά από μια μακρά και δύσκολη διαδρομή τα κατάφερε.

Λοιπόν, αλλάζει ο καιρός. Διονυσία, καλημέρα, καλημέρα. Καλό φθινόπωρο, μου λέει Διονυσία. Βλέπει τον καιρό, βλέπει τα πράγματα πώς εξελίσσονται. Το έχει πάρει απόφαση ότι πάμε, είμαστε για τα καλά, έχουμε μπει στο φθινόπωρο. Τουλάχιστον μου εύχεται έτσι καλό φθινόπωρο. Δεν μου αρχίζει τα καλό χειμώνα και τα λοιπά. Και καλά Χριστούγεννα. Καλημέρα Ρεγκίνα, καλημέρα Ρεγκίνα. Buongiorno Ρεγκίνα. Buona giornata Ρεγκίνα. Κάλιστα, θα μπορούσες να μένεις και Ιταλία Ρεγκίνα, το ξέρεις, με το ίδιο όνομα Ρεγκίνα.

Buongiorno Maura. Έτσι σε λέγανε στην Ιταλία και σε... Λοιπόν, 9 παρατέταρτο στο στίγμα, 96. Ο καιρός εδώ δεν θα έχει βροχές, λέει. Αλλά θα έχει βροχές κατά τόπους ισχυρές και καταιγίδες στη Θεσσαλία. Εκεί νομό Μαγνησίας, κυρίως στα θαλάσσια και έτσι παράκτια τμήματα, και τις σποράδες τώρα το πρωί αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Χαλκιδική. Επίσης μέχρι νωρίς το απόγευμα. Και στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Εύβοια, τώρα το πρωί κατά διαστήματα. Λοιπόν, ειδικότερα τώρα σήμερα εδώ στην περιοχή μας. Νεφώσεις, καμιά τοπική ψυχάλα μπορεί να πέσει και εδώ, κυρίως το μεσημέρι ή το απόγευμα.

Εδώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, λέει 4 έως 6. Είναι αποβρεχάριδες αυτοί, καταλαβαίνετε. Τώρα, άνεμοι αποβρεχάριδες. Και η θερμοκρασία με πτώση στις υψηλές τιμές της, γύρω στους 28 βαθμούς maximum. Σήμερα με μικρές αποκλίσεις όμως, δηλαδή από 22 μέχρι 28.

0: Ευχαριστώ για τα κομπλιμέντα, κύριε Γιακόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραίες μουσικές, λέει ο Τάκης. Ωραίες μουσικές. Καλημέρα στην Καλαμάτα, την κούκλα. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Νότο. Στο φίλο μας τον Τάσο, ο οποίος άκουσε το Hunter τώρα της Dido. Και επειδή το τελευταίο καιρό έχει έτσι επιδίδεται στο κυνήγι ποντικών, αυτό που λένε, σαν συνειρμός του ήρθαν κάποιες έτσι σκέψεις.
1: Μου κάνεις bullying με τρομοκρατής. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω σήμερα, αλλά θα δούμε, θα πάρω αέρα, ούριο άνεμο και θα βγω στους δρόμους. Σταμάτα να μου κάνεις bullying, μη με εκβιάζεις, Νότος εδώ. Καλημέρα. Κάποτε, εδώ και χρόνια, οι τουρίστες παίρνανε και παίρνουν γατοτροφές και ταΐζουνε και σκυλοτροφές και ταΐζουνε γάτες και σκύλους στους δρόμους. Μιλάμε για πολλά κουτιά. Τώρα πλέον στην ομάδα των ζώων αυτών μπήκε και ο αρουραίος. Παίρνουνε και καλαμπόκι, ναι. Μην το γελάς καθόλου. Αγοράζουνε καλαμπόκι και ταΐζουνε και τους αρουραίους. Καλημέρα.
0: Κατάδια.

Λοιπόν, στον απόϊχο όσων έχουν βγει στη δημοσιότητα μετά τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, διαβάζω εδώ για αυτόν τον υπνοτιστή. Άκου να δεις, Γιάννη Μαρίνο. Καλημέρα, Γιάννη. Άκου να δεις. Χρήστο Μεϊντάνη, καλημέρα. Καλημέρα. Πρώην πελάτες, λέει, του 62χρονου υπνοτιστή καταγγέλνουν πρακτικές που χαρακτηρίζουν κοροϊδία, ενώ κάνουν λόγο ακόμη και για σεξουαλικά φορτισμένη συμπεριφορά και πληρωμές χωρίς αποδείξεις. Ο ίδιος αρνείται τις καταγγελίες και υποστηρίζει ότι είναι θύμα πολέμου λάσπης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή έχει πάρα πολύ δουλειά και ήταν πάρα πολύ πετυχημένος, προσπαθούν τώρα να τον έτσι δυσφημίσουν, να του κάνουν κακό για να χάσει τη δημοφιλία του. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος, λέει, αυτοαποκαλούμενος υπνοτιστής με γραφείο στην Κηφισιά ή το ελαιοχρωματιστής και φωτογράφος στην Κέρκυρα. Τι είμες τώρα! Ο 62χρονος Νάσος Κομιανός, το όνομα του οποίου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μετά και τις καταγγελίες πρώην πελατών του, ήταν, λέει, ελαιοχρωματιστής και φωτογράφος στην Κέρκυρα. Άνθρωποι που τον επισκέφθηκαν για συνεδρίες περιγράφουν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία από αυτή που περίμεναν, μιλώντας για χρήματα χωρίς αποδείξεις, αμφισβητούμενες πρακτικές αλλά και συμπεριφορές που, όπως καταγγέλνουν, τους έφεραν σε δύσκολη θέση. Ο εμπνευστής της υπνοσκόπησης δήλωνε για χρόνια ειδικό στον εντοπισμό της ρίζας του εκάστοτε προβλήματος. Ούτε ο Φρόιντ δεν είχε καταφέρει κάτι τέτοιο, παιδιά. Το έλεγε ο ίδιος στο κοινό του αυτό. Μία από τις συνεδρίες που του έμεινε αξέχαστη, όπως έλεγε, είχε να κάνει με μια γυναίκα που δεν αισθανόταν καλά επειδή την είχαν παγιδεύσει κανίβαλοι και ετοιμάζονταν να τη φάνε. Για όλα αυτά, λοιπόν, ο συγκεκριμένος πληρωνόταν και συνέχιζε. Υποστήριζε ότι μπορούσε να οδηγήσει τους πελάτες του σε αναδρομές όχι μόνο στην παιδική τους ηλικία αλλά και σε προηγούμενες ζωές, προκειμένου να λύσουν τραύματα και προβλήματα του παρόντος. Δεν χρησιμοποιούσε τυχαία ένα φακό. Είχε προσπαθήσει να το εξηγήσει. Ο ίδιος στο παρελθόν εφιστούσε την προσοχή, διότι, όπως έλεγε, υπήρχαν και ασυνείδητοι στο επάγγελμα που διάλεξε να κάνει. Κατάλαβες, δηλαδή έδωσε και έδινε και συμβουλές, έτσι θα προσέχετε, κυκλοφορούν κάτι σκιτζίδες στο χώρο το δικό μου, επαγγελματικό, μη σας πιάσουν κορόιδο.

0: Κώστας Χρυσικόπουλος, καλημέρα. Δεν ανοίγουν τα μάτια μου σήμερα, γράφει ο Κώστας. Να σοβιές από μέσα μου. Σε καλό σου πρωί πρωί.
1: Μια ερώτηση, καλημέρα, καλημέρα. Ήρεμα ρωτάω. Σε πόσες μέρες είναι τα Χριστούγεννα, ρε Σταύθη?
0: Καλημέρα Μάγκη, καλημέρα, καλημέρα. Σε καταλαβαίνω, όσο έχεις μικρά παιδιά θα συνεχίσεις να μετράς αντίστροφα προς τα Χριστούγεννα. Αλλά μετά την 28 Οκτωβρίου, ρε παιδί μου, μην το κάνεις από τώρα, θα κουραστείς. Βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Stigma Radio. Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
4: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιο Στραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πεά Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength.
9: μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
10: Στίγμα Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
11: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
12: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
14: Καλημέρα σας.
15: Ας το διάολο, πρωί.
14: Μέρα.
15: Το κακό στον καιρό.

0: Dulce Pontes, Cancao Tomar. Buongiorno, buongiorno. Buenos días, buenos días. Φωνάρα, φωνάρα, τραγουδάρα. Τρίτο μέρος εδώ στον στίγμα σου 96. Με τους ξύπνιους μέχρι τις 10. Όπως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Δυτικής Ελλάδας εδώ. Μέσα από τη συχνότητα του στίγμα. Τους 97,6. Συναντιόμαστε τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι και λίγο, έτσι. Η παρέα μεγαλώνει. Διαλέγει τις μουσικές, σχολιάζει την επικαιρότητα, την καλή και την ανάποδη. Ο Στάθης λογοθέτης.
1: Αγαπημένη μου.
0: Τι θυμήθηκα τώρα. Duetto live, George Michael, Elton John, Don't Let the Sun Go.

Ο Λιούθε ακούνε, ωραίο, ο Λιούθε πάνω από τη σφαίρα, σε καράβια, σε Αυστραλίες, Αμερικές, στο Λιξούρι ακούνε παντού.

τον μπέρδεψα. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ πάντως για την υπενθύμηση, για το σκούντιμα. Ήταν το Candle in the Wind το τραγούδι. Που αφιέρωσε στην πρίγκιψα Νταϊάννα ο Έλτον Τζον το 97. Το συγκεκριμένο είναι πιο παλιό τραγούδι του Έλτον Τζον. Το 79 έχει γράψει την μπαλάδα αυτή ο Έλτον.

Καλημέρα αγαπητούλη, καλημέρα. Καλημέρα στον αντιδήμαρχο. Ακούει και ο αντιδήμαρχος, παιδιά, ακούει και ο δήμαρχος. Εντάξει, να σας πω. Να το ευχηθούμε και περαστικά του δημάρχου. Ο Τάσος λέει, τι καλός άνθρωπος ο Τάσος ο Τζίμης, παιδιά. Τι καλός άνθρωπος, δεν είχες γεννηθεί τότε το 79, γι' αυτό τα μπέρδεψες. Τι καλός άνθρωπος, να σε κεράσω. Έλα, φουρνάρικο να σε κεράσω.

0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ για τον ελαιοχρωματιστή φωτογράφο υπνοτιστή. Λέει εδώ ο Σπύρος, ο Νέγκας, καλημέρα Σπύρο μου, καλημέρα. Να πεις του Μεϊντάνη, λέει, να τον πάρει για σπατουλάρισμα. Τώρα που θα μείνει χωρίς δουλειά.
1: Επειδή ο Φρόιντ ήταν ανίκανος υπνοτιστής, εξοβέλησε το καλύτερο όπλο που ανακάλυψε η ιατρική στον 19ο αιώνα και έτσι μας οδήγησε στην θεωρία της ψυχανάλυσης.
2: Μια από τις συνεδρίες που του έμεινε αξέχαστη, όπως έλεγε, είχε να κάνει με μια γυναίκα που δεν αισθανόταν καλά επειδή την είχαν παγιδεύσει κανίβαλοι και ετοιμάζονταν να τη φάνε, όπως της είπε.
3: Ήταν κανίβαλοι και την έβαλαν μέσα σε ένα μεγάλο καζάνι, θυμίζει τώρα και κινούμενα σχέδια, και την έβρασαν, την κάνανε σούπα να τη φάνε. Κυριολεκτικά δηλαδή, το ζήσε και μάλιστα είχε βγει πια από το σώμα της όταν άρχισε να ζεστάει με την κουκλάει στο νερό και το βλέπε αφού ξυλού πια.
2: Για όλα αυτά ο κύριος Κομιανός πληρωνόταν και συνέχιζε.
3: Την ενόχλησε το γεγονός ότι κάποιος από αυτούς που την έτρωγε με πολύ βίαιο τρόπο και με θυμό. Και είχε πάρει το ένα της στο πλευρό, το παϊδάκι της, και το χτύπαγε πάνω σε μία πέτρα.
2: Υποστηρίζει ότι μπορούσε να οδηγήσει τους πελάτες του σε αναδρομές όχι μόνο στην παιδική τους ηλικία, αλλά και σε προηγούμενες ζωές, προκειμένου να λυθούν τραύματα και προβλήματα του παρόντος. Δεν χρησιμοποιούσε τυχαία ένα φακό. Είχε προσπαθήσει να το εξηγήσει.
3: Το ίδιο κάνουν και οι ψαροντουφεκάδες που πηγαίνουν νύχτα. Έχουν ένα φακό, ένα προβολέα, και με τον προβολέα τυφλώνουν τα χταπόδια, τα ψάρια κτλ. Και είναι λαθρέο ψάρεμα και αυτό απαγορευμένο. Χρησιμοποιούν δηλαδή μια φυσική κατάσταση που δεν είναι άλλη από την ύπνωση.
2: Ο ίδιος στο παρελθόν εφιστούσε την προσοχή, διότι όπως έλεγε υπήρχαν και ασυνείδητοι στο επάγγελμα που διάλεξε να κάνει.
3: Μπαίνεις, το ψάχνεις, κοιτάς, λες μου κάνει αυτό το πράγμα, δεν μου κάνει, τι βιογραφικό έχει, τι λένε οι άλλοι γι' αυτόν.
2: Πελάτησα του 62χρονου πάντως, θυμάται και περιγράφει στο Live News τα όσα έζησε από τον ίδιο στο γραφείο του στην Κηφισιά.
4: Με το που επισκέφτηκα το ιατρείο του, μου έκανε ερωτική εξομολόγηση. Υπήρξε μια σεξουαλική επίθεση. Το αντιπαρήλθα, είπα ότι ήρθα εδώ για να κάνω αυτό και αυτό. Ήταν μια τραγωδία η όλη κατάσταση της ύπνωσης. Ήταν πάρα πολύ ψεύτικο το όλο θέμα. Ήταν κάπου στην Κηφισιά. Πού ήταν το θέμα? 150 ευρώ μαύρα.
2: Κοινή συνισταμένη στις καταγγελίες, οι αναφορές για χρεώσεις άνευ αποδείξεων.
5: Δεν υπνοτίστηκα ούτε σε μια στιγμή. Ήμουν ο πλήρως ξύπνια. Άνθρωπος είναι σαν λεπτόνας. Και τι είπα, την αλήθεια. Δεν υπνοτίστηκα και μου λέει όχι. Λέει σε ένα 1% ανθρώπων είναι τόσο αφυπνής όλο που δεν μπορεί, λέει, να υπνοτιστεί. Και αποπλήρωσα τα 80 ευρώ που λέω τα κλαίω ακόμα.

0: Πριν ακόμα ανοίξει το γραφείο του στην Κηφισιά, ο αυτοαποκαλούμενος υπνοτιστής είχε παρουσιαστεί ως επικεφαλής οργάνωσης στην Γλυφάδα, σύμφωνα με άτομο που τον είχε συναντήσει.
1: Ήμασταν 4-5 άτομα, τα οποία αυτός είχε μία αποθήκη στην Γλυφάδα. Και πίσω από αυτόν ήταν μία οργάνωση. Δεν θα την πω θρησκευτική. Και ζητούσε συνέχεια λεφτά. Την οργάνωση πρέπει να αφήνεται, όλα, δηλαδή παίρνει ας πούμε 10, δεν θα πες τα 10 για να ζήσει. Τα 9 πρέπει να τα φέρνει στο δάσκαλο.
0: Ήταν όπως φαίνεται το ξεκίνημα μιας πορείας που πλέον βρίσκεται στο μικροσκόπιο.
1: Αυτός με έβαλε κάτω και μου έκανε 2 αναδρομές. Με αποτέλεσμα εγώ μετά είχα ταχυκαρδίες και τέτοια. Και μετά μία κοπέλα λιποθύμησε. Δεν μπορούσε ούτε να αναπνεύσω. Την έλεγε για τη μεταστάρκωση, ότι όταν πεθάνουμε θα είμαστε στα μυαμίδια, κατσαρίδες. Όταν λοιπόν είχαμε μπει μέσα, μας είχε δώσει ένα ρόφημα για να καθαρίσει η ψυχή.
0: Τα επόμενα χρόνια ο κύριος Κομιανός έφτασε στο σημείο να κάνει διαλέξεις στην Κηφισιά και να τον προλογίζει ο τότε αντιδήμαρχος πολιτισμού της πόλης.
2: Τον είχαμε καλέσει και σε μια άλλη παρουσίαση εδώ.
3: Δεν είχε
2: μιλήσει για τα μανιτάρια.
3: Για οποιοδήποτε θέμα θα καταφεύγατε σε έναν ψυχολόγο, μπορείτε να καταφύγετε και σε έναν υπνοθεραπευτή.
0: Όσο περίεργο και αν φαίνεται σε ορισμένους, κάπως έτσι το πελατολόγιο του κυρίου Κομιανού άρχισε να μεγαλώνει.
4: Δηλαδή, πώς θα εξηγούσατε ένα φαινόμενο Μότσαρτ? Ο Μότσαρτ έτσι ξεφρύτρωσε και ξαφνικά έπαιζε.
0: Με βάση τα όσα ανέφερε ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε κάνει ένα πρώτο ραντεβού με τον πελάτη του σε καφέ για να του πάρει ένα ιστορικό 2 μέρες πριν τον αναπάντεχο θάνατό του. Στη συνάντηση ήταν παρούσα μια γυναίκα από το επαγγελματικό περιβάλλον του τραγουδιστή που τους έφερε σε επαφή, αλλά και ένας επιχειρηματίας. Ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να ήθελε να κάνει υπνοθεραπεία γιατί έψαχνε τρόπους να αισθανθεί καλύτερα. Στη συνάντηση φέρονται να έκλεισαν ένα δεύτερο ραντεβού που θα γινόταν όπως φαίνεται μετά την επίσκεψη του αείμνηστου καλλιτέχνη στο ιατρείο του Κολονακίου.
4: Υπήρξαν άνθρωποι που είδαν τους δίδυμους πύργους να πέφτουν 2 και 3 εβδομάδες πριν πέσουν. Στα όνειρά τους, θα είχαν στείλει τα όνειρα με email στα κέντρα που τα ερευνούν. Αυτοί οι άνθρωποι πώς το είδαν αυτό το πράγμα?
0: Ο αυτοαποκαλούμενος υπνοτιστής δηλώνει καθόλου ανώμιμος και κάνει λόγο για ένα πόλεμο λάσπης από ορισμένους. Επιμένει πως έχει πει όλη την αλήθεια τόσο για τη σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση.
5: Στα όριστα δύο. Στα ξύλα, στα λαγκάδια. Στα άκαρπα δέντρα. Στα καταβάθια της θάλασσας εκεί που δεν αλλάει φετινός.
6: Φαντάζομαι θα είχε ξεκινήσει με ένα απλό ξεμάτιασμα ο συγκεκριμένος υπνοτιστής. Έτσι σιγά σιγά έκτιζε το πελατολόγιο. Ωρε που πάμε ρε, που πάμε.
7: Τι γίνεται εδώ, τι το κάναμε το μαγαζί μπροστά

Ο Τάκης, παιδιά, θυμήθηκε με αφορμή την πελάτησα του υπνοτιστή που νόμιζε ότι την είχαν βάλει μέσα στην κατσαρόλα κανίβαλη και ήταν έτοιμη να τη φάνε. Θυμήθηκε την ταινία των 80's με το

είχε στον ύπνο της Δεζαβίου. Γιατί τον είχα βάλει το μουστάκα σε μια με τεράστια κατσαρόλα στην ταινία συγκεκριμένη. Πραγματικά, Τάκη, με συγκλονίζει πόσο ενημερωμένος είναι ο σκληρός σου δίσκος.

Λοιπόν, η Δευτέρα Λυκείου, φίλες και φίλοι, η Δευτέρα Λυκείου είναι η κρίσιμη περίοδος όπου ο στόχος γίνεται σχέδιο. Δεν είναι απλώς η χρονιά ανάμεσα στην πρώτη και την τρίτη. Είναι η χρονιά που οι επιλογές αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν, οι απαιτήσεις μεγαλώνουν και η σωστή προετοιμασία μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά. Και εκεί είναι που θέλεις το φροντιστήριο όραμα. Εκεί στο φροντιστήριο όραμα ξέρουν πολύ καλά να δουλέψουν για να σε στηρίξουν στην προσπάθειά σου για να φτάσεις στον τελικό σου στόχο. Με στοχευμένη προετοιμασία και κάλυψη κενών, εμβάθυνση στα μαθήματα προσανατολισμού, οργάνωση μελέτης και συστηματική παρακολούθηση. Για να έχεις τις ισχυρές βάσεις που χρειάζεσαι για την τρίτη λυκείου και τις παρελλαδικές. Μην αφήνεις για αύριο ό,τι μπορείς να χτίσεις σήμερα. Τηλεφώνησε τώρα στο 49510 και κάνε το επόμενο βήμα με όραμα.

0: 45-670 το τηλέφωνο του Φουρνάρκου να παραγγείλετε το καφέ σας. Πάμε για το τελευταίο break σιγά σιγά και επιστρέφω σε λίγο. Και το ψωμί της ημέρας σας φέρνω από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Delivery service για ό,τι ζητήσεις από το Φουρνάρικο. 45-670.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62075.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Τα πλέσα The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
3: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Καλημέρα σας.
5: Ας το διάολο, πρωί.
6: Μέρα, το κακό στον καιρό. Που τολμάς να μου πεις και καλημέρα από παλιωτόμαρο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: ρε φίλε, εντάξει. Εάν ξέρεις, αν δεν ξέρεις, δεν τρέχει τίποτα. Και χωρίς παρεξήγηση, ε. Θα βρέξει.
1: Την περίμενα την ερώτηση αυτή, την περίμενα. Καλημέρα στο Κέρικ, καλημέρα στην Ολλανδία, καλημέρα στο Τζον που είχε τα γενέθλιά του χθες. Happy birthday, John! Johnny boy! Happy birthday!

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ τοπικό τύπο πρωτοσέλιδο. Εφιάλτης λέει τα 2.20 για πολλούς οδηγούς.
1: Τι τα 2.20? Προσπαθούν να πιάσουν 220. Παλιά θυμάμαι οι τσιρικάδες που ήμασταν για τα λοιπά, κοιτάζαμε τα κοντέρ των μοτοσυκλετών και των αυτοκινήτων μέχρι πόσα χιλιόμετρα δείχνουν. Όχι πόσα πιάνουν, πόσα δείχνουν. Λοιπόν, Εφιάλτης λέει τα 2.20. Οι τιμές των καυσίμων. Αυτή είναι μια είδηση που δεν είναι τοπική βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή αν είσαι τοπικό τύπο, πρωτοσέλιδο ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει μια είδηση που είναι εθνικού, έτσι, εθνικής εμβέλειας. Διαβάζω λες τώρα τοπικό τύπο ή διαβάζω ας πούμε αθηναϊκή εφημερίδα. Anyway,

είπαμε τι θα γίνει τώρα με τη βενζίνη. Τα πάμε, τα πάμε. Λοιπόν, κομμένα τα δρομολόγια, τα κοντινά κομμένα. Ούτως ή άλλως, έτσι, δηλαδή κομμένα είναι αδιανόητο, ας πούμε, να παίρνεις το αυτοκίνητό σου για να πας από τη μια πλευρά της πόλης, της Ζακύνθου, στην άλλη. Αδιανόητο. Δεν λέμε για έτσι μια μέρα που βρέχει, ξέρω εγώ, και πρέπει να πας το παιδί στο σχολείο ή στο φροντιστήριο, αλλά τις υπόλοιπες. Δηλαδή κάνεις τις δουλειές σου, ρε παιδί μου, ξέρεις να κάνεις τις δουλειές σου στο κέντρο. Και το γραφείο σου, η επιχείρησή σου, ξέρω εγώ, είναι στην περιοχή, ξέρω εγώ, της Υφαντουργίων, εκεί στο, εδώ, στο, κοντά, στο ποτάμι, εδώ, το μικρό Κηφισό. Λοιπόν, τι θες, 10 λεπτά με τα πόδια είναι. Γιατί να πάρεις το αυτοκίνητο. Λοιπόν, ένα αυτό, δεύτερον. Κάτι βόλτες που ξέρατε, κάτι αυτά, κάτι γέρα, πάμε και το κρυονέρι, ξέρω εγώ, εκεί να σταματήσουμε λίγο, να φάμε το πιτόγυρο με θέα τη θάλασσα. Αυτά ξεχάστε τα. Σε λίγο θα ξεχάσετε και το πιτόγυρο. Λοιπόν, ή το, ξέρω εγώ, το λουκουμά. Λουκουμάδες τώρα, α, νέα μόδα.

0: χωρίζα μπορώ να γίνω εγώ για σένα λουκουμάς. Μπορεί να, έτσι να τις πείτε ας πούμε. Οικονομία, οικονομία. Λιγότερα χιλιόμετρα άσκοπα. Ναι, κάτι ξέρω εγώ, αυτά που ξέρατε που φλεξάρατε και τα λοιπά, παίρνετε αυτοκίνητο να περάσετε από τις πλατείες έτσι να κόψει, να κόψετε κίνηση, να σας κόψουν και καλά ας πούμε. Ξεχάστε το φλεξάρισμα έτσι και, γιατί εντάξει, στα 2,20 τώρα η βενζίνη, εκεί που ήθελες ας πούμε, ξέρω εγώ, ήθελα εγώ 50 ευρώ τη βδομάδα για το ένα αυτοκίνητο. 50 ευρώ τη βδομάδα, τώρα δεν υπάρχει το 50, είναι 70 με τα ίδια χιλιόμετρα. Κατά συνέπεια λοιπόν τι κάνεις, κόβεις τα περιτά, τις περιτές διαδρομές. Επίσης μπορείτε να συνδυάζετε διαδρομές, να βάζετε τα πράγματα σε μια σειρά δρομολογιακή. Εκεί που πας ξέρω εγώ το παιδί στο φροντιστήριο και θυμίσου αν έχεις κάποια άλλη δουλειά στην ίδια διαδρομή. Και μπορείς πολύ εύκολα έτσι να κάνεις 2-1, 3-1 δρομολόγιο. Για να δούμε ο Τάσος, τι λέει ο Τάσος.
1: Μπαίνω σε ένα φαρμακείο και ακούνε Στάθη λογοθέτη. Πάω τώρα σε ένα περίπτερο και ακούνε Στάθη λογοθέτη. Ποιος είσαι, μόνο αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μα ποιος είσαι, αλήθεια.
0: Τους πληρώνω ρε, τους πληρώνω. Τι να κάνουν κι αυτοί, εντάξει, από κάπου πρέπει κι αυτοί να ενισχύσουν το εισόδημα.
1: Και αν δεν το κατάλαβες, who are you, who are you.
0: Who are you, who are you. Καλημέρα, καλημέρα Κώστα Φεραδούρο, καλημέρα. Τώρα λέει που θα πάω στα Πυρηναία με τη μοτό. Θα σου δω, πω τιμές καυσίμου. Κοίταξε να δεις τώρα, θα ψάχνουμε τις ευκαιρίες Κώστα. Θα ψάχνουμε τις ευκαιρίες. Πώς ψάχνουμε τις ευκαιρίες ήδη, ξέρω εγώ, σε ρούχα, αξεσουάρ και τα λοιπά. Και σου λέει ξέρω εγώ ο δικός σου, φίλε, βρήκα ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ήταν ευκαιρία. Είχα γυαλιά, αλλά δεν έπρεπε, δηλαδή δεν χανόταν αυτή η ευκαιρία με τίποτα. Έτσι. Ή ξέρω εγώ, πήρα το τάδε κινητό, άλλαξα κινητό γιατί βρήκα ένα τιμή ευκαιρίας. Έτσι πάω στο Welcome Store, άλλες ευκαιρίες από εκεί. Λοιπόν, η μία ευκαιρία πίσω από την άλλη. Η μάστιγα των ευκαιριών, που λέει και ο Φάνης.
2: Είναι όλοι αυτοί οι φίλοι μας πολύ καλά. Βρήκα κάτι μπότες Louis Vuitton. Τα βρήκα πάθυνα. Με κάποιο τρόπο αυτοί οι έξυπνοι φίλοι μας που τα κάνουν όλα με πάθυνους τρόπους, έρχεσαι να μου πεις ότι πήγες μωρί στο Μονακό διακοπές.
3: Ναι.
2: Και όχι μόνο αυτό, μου λες ότι πήγες και φθηνά. Πού το κάνεις για να μου δείξεις ότι με πατσαβούρεις. Να έχετε πάθυνα. Πήγα και πήρα μια BMW 80.000. Καλά έκανες. Μην μου πεις ότι βρήκα από μια γριά που πέθανε και την πήρα κομψοχρονιά 10. Με ζορίζεις, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνεις. Όταν έρχεσαι να μου φλεξάρεις κάτι ακριβό, φλεξάρισε μου το όλο, ρε φίλε. Δεν ξαναδείς. Έβγαλα 50.000 και πήγα και πήρα μια τσαντα. Χαλάς, δεν θα σε ρωτήσω καν που τα πήρες. Μη μου πεις όμως ότι η τσάντα του Ερμές έπεσε από τον ίδιο τον Ερμές σε ένα ταξίδι του και ήμουν από κάτω και τέπιασα. Πήγα και πήρα ένα σπίτι. Μπράβο. Μη μου πεις ότι βρήκα προσφορά ένα σπίτι. Έφευγε κάποιος για Αμερική τελευταία στιγμή και ήταν να κλειδιά στο χέρι και έλεγε ποιος θέλει τριάρι στο Παγκράτη. Έβγαινε ένα χιλιάρικα εκεί με ζορίζεις. Γιατί μου δείχνεις ότι είσαι κερδισμένη διπλά. Πήγα λέει Ελβετία. Καλά, βρήκα ένα πακέτο. Πού το βρήκα, κάτσα να το βρω κι εγώ. Πήγα σε εν Μόριτς. Λέει καφίλε, μια προσφορά. Πού τη βρήκες, μάνα, και εγώ άλλο ψάχνω. Εγώ που κοιτάω δηλαδή. Σε κάνει και χαζό, δεν ξέρεις να βρεις και τις προσφορές. Νιώθεις και χαζός που τρως το φλεξάρισμα. Νιώθεις και ο άλλος που το βρήκε. Και νιώθεις και μαλάκας εσύ που το δείχνει.
3: Πάντως την νίκη έμενα σε πολύ φθηνό ξενοδοχείο.
4: Ορίστε, έμενε σε φθηνό.
0: Έτσι γίνεται, έτσι δεν γίνεται. Έτσι δεν γίνεται. Ναι ρε παιδί, που παίρνει κάποιος έτσι κάτι καινούργιο και αυτά, θέλει να του λες ξέρω εγώ με γεια και όλα αυτά και μπράβο και αυτά και... Έτσι. Και για να μην εκτεθεί ας πούμε και σου πει ότι έδωσα τόσες χιλιάδες ευρώ, σου λέει ήταν ευκαιρία. Ήταν ευκαιρία. Σου άρεσε Κώστα Χρυσικόπουλε το μικρό σκηφισός για το ποτάμι μας εδώ. Βεβαίως το πρωί έχει κίνηση. Βεβαίως. Ώρες αιχμής το πρωί 8 με 8 και 4 και 20 που πάνε τα παιδιά σχολείο. Μικρό σκηφισός σου λέω. Άστο. Λοιπόν έτσι που λέτε με τις ευκαιρίες. Ναι, ήταν ευκαιρία. Ψάχνω κι εγώ τώρα κάτι ευκαιρίες, τις ψάχνω. Δεν χρειάζεται, πραγματικά δεν χρειάζεται. Να κάνεις τον έξυπνο, δηλαδή, και καλά, ας πούμε, ξέρω την πία εδώ. Το βρήκα ακριβό μεν, αλλά ήταν ευκαιρία.
4: Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει σχέδιο. Θα γίνουμε όλοι fit. Ξεκινάμε από εκεί. Τόσο από την πλευρά της δημοτικής αρχής, όσο και από την κυβερνητική πλευρά. Θα γίνουμε όλοι fit, θα περπατάμε. Με αποτέλεσμα, έτσι, όταν θα φτάσουμε στη συνταξιοδότηση, να μην επιβαρύνουμε το ασφαλιστικό σύστημα με κατανάλωση φαρμάκων κτλ. Θα είμαστε 70 χρονών υγιέστατοι. 80, άνετα δηλαδή τα έχουμε, έτσι. Να μην σου πω ότι θα αυξηθεί και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης κι άλλο. Θα πάμε 75 αφού θα είμαστε υγιείς.
0: Έτσι και δημοσιονομικά δεν βγαίνει ρε παιδί μου, γιατί γερνάει η χώρα. Έτσι είμαστε μια χώρα γερασμένων Ελλήνων. Και εκ των πραγμάτων, ας πούμε, δεν, οικονομικά δεν βγαίνει να πληρώνεις τόσες συντάξεις. Είναι αυτό που έλεγε ο Λοβέρδος παλιότερα, δεν πεθαίνουνε κιόλας λέει. Έχουμε πρόβλημα λέει με τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί δεν πεθαίνει και ο κόσμος.
5: Για μένα Στάθη, η τιμή της χιλιοβατόρας στο ρεύμα πρέπει να συσχετίζεται με την τιμή του φρέντο εσπρέσο, του σκέτου, και έτσι να βγάζουμε την τιμή της χιλιοβατόρας αναλόγως την τιμή του καφέ. Ρε Τάσο από τον Νότο, τι θέλεις να ακούνε δηλαδή.
0: Έρε Τάσο από τον Νότο. Πώς είμαι, Μαρία από τη Σπάρτη. Ορέστη από τον Βόλο. Για την ιστορία μου στείλε παιδιά μήνυμα και ο περιπτεριούχος. Στο περίπτερο λέει εγώ ήμουν που ακούω Στάθη λογοθέτη. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα.

Italo Disco. Magnifico. Bello. ISMC. Think about the way.

0: Music and by the way.
1: Music is the vibe.
0: Bello, bello. Allora, andiamo per l'ultimo canzone oggi a questo show.
2: Deep in the bosom of the gentle night.
0: Insomnia, Faithless. E la figa me, apri o balli μαζί, παιδιά. Τι όχι, τι όχι. Α, δεν έχεις παράπονο, εντάξει. Εντάξει, δεν έχεις παράπονο, ωραία. Α, δεν σε κάνω εγώ να ψηφίσεις Μητσοτάκη. Λοιπόν, για το μεσημέρι ή το βράδυ, μην ξεχνάτε, έτσι, για καλό φαγητό, μαγειρευτό και ψητά το μεσημέρι. Με πιάτα ημέρας, παίρνεις τηλέφωνο 33409 το λαδολέμονο, ρωτάς για τα πιάτα ημέρας. Τα ψητά του τα ξέρεις, είναι κορυφαία, είναι τα, αυτά που έκαναν διάσημα το λαδολέμονο, διάσημο το λαδολέμονο τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα έρχονται και τα μαγειρευτά και σε πλήρως ανακαινισμένο χώρο μπορείς να τα απολαύσεις και εκεί, αλλά και όπου βρίσκεσαι, με ένα τηλεφώνημα στο 33409 το βράδυ, μόνο ψητά, καθημερινά εκτός Κυριακής. Μέχρι αύριο ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
3: Attack. I get no sleep. Μας υποχρέωσες.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
10: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
12: Το φέρι μπιζού.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Βεβαίως και ακούτε Στίγμα. Και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Θυμίζω ότι και εσείς μπορείτε είτε τώρα ζωντανά είτε αργότερα on demand να ακούτε την εκπομπή διαδικτυακά μέσω του stigmafm.gr, και από εκεί μπορείτε, χρησιμοποιώντας ή το Viber ή την εφαρμογή Viber ή την εφαρμογή WhatsApp, να επικοινωνείτε μαζί μας. Δηλαδή να μας στέλνετε το δικό σας μήνυμα, είτε είναι ηχητικό, είτε είναι γραπτό, είτε είναι ερώτηση, είτε καταγγελία, είτε σχόλιο. Εδώ στο στούντιο. Στην παρέα μας είναι πάντα η Levante Ferries. Η Levante Ferries πραγματοποιεί 5 δρομολόγια καθημερινά μέχρι τα τέλη του μήνα. Να πω τα δρομολόγια: από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5.30 το πρωί, 10, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 7.30 το απόγευμα. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο το πρωί, 12 και 4 μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα είναι βροχερός, παιδιά. Σύμφωνα με το μετεωρολογικό μας δελτίο, ήδη το βλέπετε, δηλαδή έχει μαζέψει μαυρίλα από πάνω. Αναμένονται λοιπόν βροχές, όχι βέβαια ισχυρές. Θα είναι ασθενείς βροχοπτώσεις, εκτός της περίπτωσης μιας καταιγίδας κατά τις 3 το μεσημέρι, σας λέω και την ώρα δηλαδή, που ενδέχεται να έχουμε μια τοπική καταιγίδα. Βροχές λοιπόν μέχρι αργά το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, αν μπορώ να το πω έτσι. Για σήμερα, διότι για αύριο δεν προβλέπονται βροχές, αλλά καλύτερα να το πηγαίνουμε μέρα-μέρα. Η θερμοκρασία σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς το μεσημέρι. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική, ασθενής 3 με 4 μποφόρ. Στην παρέα μας είναι πάντα και η εταιρεία Μπράτης, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Αν επισκεφτείτε τον μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει η εταιρεία στο Γαϊτάνι, πραγματικά θα βρείτε πάρα πολλά είδη. Θα βρείτε κουρτίνες και κουρτινόξυλα, θα βρείτε τα έπιπλα, τα μοναδικά έπιπλα της Sofa Company, πουθενά άλλου δεν μπορείτε να τα βρείτε στη Ζάκυνθο. Θα βρείτε υφάσματα, λευκά είδη, τα κορυφαία Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος στο κατάστημα Μπράτη στην πόλη, Φωσκόλου 19. Θα βρείτε τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom για να κοιμάστε ονειρεμένα. Πάρα πολλά είδη για το σπίτι ή την επιχείρηση σε πολύ προσιτές τιμές και μεγάλες προσφορές καθημερινά.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν πολλοί, γιορτάζει ο Φωκάς, η Φωκία, ο Λοΐζος, η Λουίζα, η Ζωγραφιά, πολύ ωραίο όνομα, χρόνια σας πολλά. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, δηλαδή Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Τώρα εδώ στη Ζάκυνθο σιγά με τη γιορτάσουμε, σιγά με τιμήσουμε δηλαδή αυτή τη μέρα. Ξεκίνησε αυτή η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο το 1998 και καθιερώθηκε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2000. Στον εορτασμό συμμετέχουν 1500 πόλεις της Ευρώπης και 4 του Καναδά. Είναι η μέρα ελληνικού εμπορίου, καθιερώθηκε το 2005 με πρωτοβουλία της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Προσέξτε τώρα, είναι η μέρα των Χόμπιτ, παρακαλώ. Η μέρα των Χόμπιτ, μάλιστα. Γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Αμερικανικής εταιρείας Tolkien. Κάθε χρόνο 22 Σεπτεμβρίου, με αφορμή βέβαια τα γενέθλια δύο ηρώων του συγγραφέα J.R. Tolkien, που έγραψε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, τη σειρά Χόμπιτ, τα βιβλία κτλ. Του Bilbo Baggins και του Frodo Baggins. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας. Η ναρκοληψία είναι μια χρόνια διαταραχή ύπνου που επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα ζωής και αυξάνει και τον κίνδυνο ατυχημάτων. Είναι Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Ορίστηκε από το 2010 με πρωτοβουλία της WWF Νοτιού Αφρικής για να ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει βέβαια την παγκόσμια κοινή γνώμη για το κίνδυνο εξαφάνισης των εναπομεινάντων 5 ειδών του ρινόκερου. Και τέλος είναι Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς, επαναλαμβάνω, λευχαιμίας. Πάμε σε σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου. Το 1408 πέθανε ο Ιωάννης Ζήτα Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Μάλιστα, ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του, ο Βόλφαγκ Αμαντέους Μότσαρτ έγραψε τον Αντικριστό χορό. Το 1791 γεννήθηκε ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός

πεδίου. Εφήβρε την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πάρα πολλές αρχές του ηλεκτρισμού. Το 1828 πέθανε ο Σάκα, ο βασιλιάς των Ζουλού, που από μια απλή φυλή τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτιού Αφρικής. Ήταν 22 Σεπτεμβρίου του 1912, καταπλέει στον ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο δηλαδή υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Το 1918 γεννήθηκε ο Χαν Σολ, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο, που εκτελέστηκε στη ναζιστική Γερμανία. Πάμε στο 1964, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρότασή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Το 1966 ο Μάνος Χατζηδάκης διευθύνει την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε μια ιστορική βραδιά. Το 1991 πέθανε ο Γιάννης Νεγρεπόντης, το πραγματικό του όνομα ήταν Γιάννης Ξινοτρούλιας, στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας. Το 1994, σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου, μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια», που για 10 χρόνια έσπαγε ταμεία, όπως λέμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο, δηλαδή, όταν μετά παίχτηκε από τις πλέον πετυχημένες, για να μην πω η πιο πετυχημένη τηλεοπτική σειρά όλων των εποχών. Το 2001 ο Αντώνης Φώτσης, μέχρι τότε παίκτης του Παναθηναϊκού, υπογράφει στο NBA και στους Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος μπασκετμπολίστας που θα παίξει στο NBA. Και το 2010, και το θυμάμαι παιδιά λες και ήταν χθες, ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, αυτό ήταν το όνομά της βεβαίως, η οποία πλήττει νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Βέβαια στις Φιλιππίνες η λέξη Μαλάκας δεν έχει καμία σχέση και ερμηνεία όπως την έχουμε εδώ, σημαίνει δυνατός, έτσι, και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια σε αυτό τον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.

Πάμε στην κεντρική μας έτσι ειδησιογραφία. Συνεχίζονται έτσι τα ρεπορτάζ και οι έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναμένονται βέβαια και οι πολύ κρίσιμες τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα δηλαδή.

Η χώρα μας βέβαια και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, είναι αντιμέτωπη με μια βαθιά και διαρκώς εντυνόμενη δημογραφική αλλαγή. Τι έχω πάντα σήμερα, δημογραφική αλλαγή λόγω της υπογεννητικότητας. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, από περίπου 148 γεννήσεις κατά μέσο όρο τις χρονιές 79-80, 1979-1980, η χώρα μας έφτασε μόλις στις 67 το 24-25. Μιλάμε για μείωση άνω του 50%, έτσι. Σε 6 νομούς της Υπηρετικής Ελλάδος, Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Βρυτανία και Φλόρινα, η μείωση

ξεπέρασε το 50%. Όμως, αυτή η υποχώρηση των γεννήσεων είναι πάρα πολύ μικρότερη σε νησιά. Μεταξύ αυτών και η Ζάκυνθος, παρακαλώ, περιορίστηκε κάτω από το 15%. Μια χαρά τα πάμε εδώ δηλαδή. Συγκριτικά εννοούμε άλλες περιοχές, έτσι.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Καλιφόρνια, ξεναγήθηκε σε γραφεία και εργαστήρια τεχνολογιών. Πήγε και στις εγκαταστάσεις της Tesla στην Καλιφόρνια, στην καρδιά της Silicon Valley.

Εκεί και συνάντησε λοιπόν με στελέχη της Tesla, της Nvidia, της Sequoia, για τεχνολογία, για τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Κορυφαίες δηλαδή εταιρείες τεχνολογίας. Και βέβαια συζήτησε για επενδύσεις, για τεχνητή νοημοσύνη, καινοτομία κτλ. Και

0: Λοιπόν, για να περάσουμε σιγά σιγά στα τοπικά μας, καταρχάς να πω ότι συνεχίζεται το μυστήριο με την εξαφάνιση της 62χρονης Ρουμάνας τουρίστριας, η οποία τελευταία φορά εθεάθη στο κατάλημα όπου διέμενε στην περιοχή του Αλικανά το περασμένο Σάββατο και το προπερασμένο Σάββατο, συγγνώμη, όχι το περασμένο, όχι αυτό το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο, έτσι. Δηλώθηκε η εξαφάνισή της, να θυμίσω και να ξαναπώ, την Τρίτη, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια γιγαντία επιχείρηση για να εντοπιστεί και με ειδικά drone από την πολιτική προστασία, την υπηρεσία πολιτικής προστασίας περιφέρειας, και από πυροσβεστική και από λιμεναρχείο και από αστυνομία. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί. Έγιναν εκτεταμένες έρευνες όχι μόνο στη θαλάσσια περιοχή εκεί των Αλικών, το Αλικανά, αλλά βέβαια και στην ενδότερα, στην ενδοχώρα τέλος πάντων του νησιού. Δεν έχει εντοπιστεί. Είναι πλέον η ίδια με τη φωτογραφία της, έτσι, με τα στοιχεία της και τα λοιπά, στο Silver Alert επίσημα, μετά και από επικοινωνία που υπήρξε με την Ρουμανική Πρεσβεία. Σήμερα στη Ζάκυνθο βρίσκεται ειδική ομάδα έρευνας ορμητικών νερών, έτσι λέγεται, της 6ης ΕΜΑΚ από την Πάτρα. Είναι ειδικοί δίτες, και όχι μόνο δίτες, οι οποίοι θα ελέγξουν και τα δύο ρέματα στο ποτάμι εκεί στην περιοχή του Αλικανά, για να διαπιστώσουν μήπως εντοπιστεί εκεί η Ρουμάνα τουρίστρια. Δεν υπάρχουν στοιχεία μετά από έρευνες εκτεταμένες που έχουν γίνει ότι η ίδια έφυγε από το νησί, είτε με κάποιο αυτοκίνητο μέσω της ακτοπλοϊκής γραμμής, είτε με αεροπλάνο, και δεν έχει δώσει και σημεία ζωής στην πατρίδα της, στην Ρουμανία, στους συγγενείς της, στα συγγενικά της πρόσωπα εκεί κτλ. Και το μυστήριο συνεχίζεται. Ας ελπίσουμε να βρεθεί η γυναίκα και να είναι σώα και αυλαβής. Πάντως βέβαια αντιλαμβάνεστε πως όσο ο χρόνος της εξαφάνισης της μεγαλώνει, είναι η ένατη μέρα σήμερα που συνεχίζονται οι έρευνες, τόσο βέβαια και εντείνονται οι φόβοι ότι κάτι κακό θα έχει συμβεί. Ας ελπίσουμε να μην έχει συμβεί. Λοιπόν, με δελτίο τύπου από τον Δήμο Ζακυνθό, από το τμήμα παιδείας του Δήμου, ενημερωνόμαστε για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας και την υγειονομική θωράκιση του Δημοτικού Σχολείου Ορεινής Ζώνης. Θυμάστε το θέμα όπου είχαν εντοπιστεί ψήλοι στο συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο. Είχαν προηγηθεί πριν τον αγιασμό κάποιες απολυμάνσεις, απεντομώσεις κτλ. Στον αγιασμό εντοπίστηκαν οι ψήλοι. Έκλεισε το σχολείο. Συνεχίστηκαν οι, από πλευράς Δήμου, με εταιρεία βέβαια ιδιωτική, οι απολυμάνσεις και οι απεντομώσεις. Οι γονείς, φοβούμενοι για τα παιδιά τους, ζήτησαν να μην ανοίξει το σχολείο πριν γίνουν εκτεταμένες απολυμάνσεις και τα λοιπά. Έγιναν εν πάση περιπτώσει. Αναφέρει λοιπόν το δελτίο τύπου, μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο και την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του, ο Δήμος ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου. Αμέσως μετά την αυτοψία των αρμόδιων αρχών, κινήθηκαν ταχαίως όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, υπήρξε άμεση και συνεχής ενημέρωση της υγειονομικής υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του Συλλόγου Διδασκόντων, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και των τοπικών αιρετών, προέδρων και συμβούλων, οι οποίοι συνέδραμαν ενεργά στη διαδικασία. Για την πλήρη εξάλληψη του προβλήματος πραγματοποιήθηκε σειρά εντατικών παρεμβάσεων, οι οποίες περιέλαβαν πλήρη απολύμανση και απεντόμωση των εσωτερικών χώρων του σχολείου, καθώς και σχολαστικό καθαρισμό και πλήσιμο του προαύλιου χώρου, των παρακείμενων οδών και των κάδων απορριμμάτων. Έγιναν επαναλαμβανόμενες εφαρμογές στους χώρους του σχολείου 7 Σεπτεμβρίου και 9 Σεπτεμβρίου, στις 11, 13, 14, 17 και 18 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι ψεκασμοί και παρεμβάσεις τόσο στους χώρους του σχολείου όσο και στους διπλανούς χώρους. Μετά την ολοκλήρωση όλων των άνω σταδίων και τις συνεχείς επαναλήψεις για τη διασφάλιση του αποτελέσματος, λάβαμε διαβεβαίωση ότι το σχολείο είναι πλέον απόλυτα ασφαλές. Και κλείνει το δελτίο τύπου, το οποίο υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Νίκος Ακτύπης. Παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μας μονάδων και σε συνεργασία με ολόκληρη τη σχολική κοινότητα φροντίζουμε καθημερινά για ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας. Το σχολείο λοιπόν λειτουργεί κανονικά από χθες, έτσι, από χθες Δευτέρα. Δεν έχει εντοπιστεί κάτι καινούριο και ελπίζουμε να μην εντοπιστεί σε ό,τι αφορά ψήλους. Λειτουργεί λοιπόν κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, σήμερα και στην πορεία της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα σημαντικό διεθνές συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου, δηλαδή από μεθαύριο Πέμπτη, στο οποίο βέβαια, το οποίο μάλλον συντονίζουν η Ελληνική Μαθητική Εταιρεία Ηλίας και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακίνθου, θα τα πούμε στην πορεία. Βεβαίως έχουμε τις συντονιστικές, τις νέες συντονιστικές, τα λέγαμε και χθες, της Ελλάς, της ελληνικής δηλαδή αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, σε όλη την Ελλάδα και στη Ζάκυνθο και στις 59 δηλαδή εκλογικές περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Θα συζητήσουμε εδώ με το συντονιστή της πλατφόρμας για τη Ζακύνθου. Και στην πορεία έχουμε να συζητήσουμε και κάποια νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στον τομέα της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας στη Ζάκυνθο, κάποιες μεταβολές και κάποιες αλλαγές, κάποιες διορθώσεις και κάποιες αλλαγές και στο κτηματολόγιο που αφορούν πάρα πολύ κόσμο βέβαια. Πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining and

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάνου.

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22 644 και 6974 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
6: Είμαστε ήδη 37 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Στίγμα και συνεχίζουμε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Πάντα θυμίζω μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα μέσω WhatsApp ή Viber. Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr. Λοιπόν, το νησί μας θα βρεθεί από μεθαύριο 5η μέχρι 24 του μήνα μέχρι και τις 26 στο επίκεντρο της διεθνούς, θα έλεγα, επιστημονικής κοινότητας, διότι θα φιλοξενήσει το δεύτερο διεθνές συνέδριο για τις καινοτομίες στη μηχανική, τη τεχνολογία και τις εφαρμοσμένες επιστήμες, ένα σημαντικό επιστημονικό γεγονός, με τη συμμετοχή ερευνητών, πανεπιστημιακών, εκπροσώπων της βιομηχανίας και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και βέβαια θα εστιάσει σε ζητήματα που είναι στην πρώτη γραμμή πλέον της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η κυκλική οικονομία, η διαχείριση των υδάτων και αποβλήτων. Για την εκπαιδευτική βέβαια κοινότητα ιδιαίτερη σημασία έχει το ειδικό θεματικό workshop που αφορά δηλαδή τις εφαρμοσμένες θετικές επιστήμες και την ψηφιακή καινοτομία στην εκπαίδευση. Αυτό συντονίζεται και από την Ελληνική Μαθητική Εταιρεία Ηλίας και από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, με ζητήματα που ήδη θα λέγα αλλάζουν τον τρόπο με το οποίο διδάσκονται οι θετικές επιστήμες, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην τάξη, το παιδευτικό λογισμικό, η τρισδιάστατη εκτύπωση και πολλά άλλα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί μας, τον κύριο Διονύσιο Πόθο. Τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Πόθο.
7: Ναι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Πραγματικά θα λάβει μέρος στο νησί μας αυτό το διεθνές συνέδριο. Είναι το διοργανώνει το Ιωνίο Πανεπιστήμιο, η μαθηματική,
6: μαθηματική εταιρεία.
7: Ναι, του νομού Ηλίας,
6: ναι.
7: Και ζήτησε απλώς και τη δική μας συμμετοχή και
6: συνδρομή. Ναι.
7: Ναι, τη δική μας συνδρομή.
6: Mm-hmm.
7: Είναι ένα πραγματικά διεθνές συνέδριο, αρκετά ενδιαφέρον.
6: Όταν λέμε διεθνές, δηλαδή, θα έχουμε και από το εξωτερικό.
7: Θα είναι εισηγητές mm-hmm. και από άλλες χώρες και ίσως και συμμετέχοντες.
6: Ναι,
7: όμως θα ακολουθήσουν άλλα δύο. Το επόμενο τριήμερο έχουμε το φεστιβάλ, το δεύτερο φεστιβάλ, διεθνές φεστιβάλ ψηφιακής αφήγησης, μαζί με την UNESCO, Ζακίνθου.
6: Ναι.
7: Και μετά θα έρθει πάλι για λίγες μέρες στη Ζάκυνθο η Βουλή των Ευθύνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μάλιστα, μάλιστα.
7: Και πραγματικά λέει σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ως δευτεροβάθμια, προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εμείς και να συμβάλλουμε στην πολιτιστική και επιστημονική ανάπτυξη του τόπου μας.
6: Συμμετέχετε ενεργά σε αυτό το ειδικό workshop για την ψηφιακή καινοτομία στην εκπαίδευση, για να καταλάβουμε με απλά λόγια τι σημαίνει αυτό.
7: Κοιτάξτε,
6: τι θέλετε να αποκομίσουν οι εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια από αυτή τη συμμετοχή, τι είναι αυτό το workshop?
7: Θα έχουν την ευκαιρία,
6: ναι,
7: και τα στελέχη να συμμετέχουν, αλλά και οι ερευνητές μέσα από τις εισηγήσεις, τις ομιλίες και αυτά τα workshop τα οποία θα γίνουν, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να, με τη συμμετοχή τους, να έχουμε κάποια έτσι θετικά αποτελέσματα.
6: Ναι. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, STEM και STEAM, 3D.
7: Δεν σας ακούω καλά.
6: Μιλάμε
7: τα περιβαλλοντικά STEM, η τεχνητή νοημοσύνη, η χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και η τρισδιάστατη εκτύπωση.
6: Αυτά,
7: ναι. Και η τεχνητοκεντρική μάθηση.
6: Όλα αυτά λοιπόν που τα ακούει κάποιος και δεν αντιλαμβάνεται καλά τι ακριβώς σημαίνουν. Πόσο κοντά είναι σήμερα σε ένα γυμνάσιο, σε ένα λύκειο στη Ζάκυνθο?
7: Αυτό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς περισσότερο.
6: Ναι, προφανώς.
7: Πιστεύω η επιστήμη, η εκπαιδευτική πάντα είναι κοντά στις επιστημονικές εξελίξεις και συμβάλλει πιστεύω θετικά σε όλους.
6: Αυτά όμως τα ψηφιακά εργαλεία έχουν βάση στα σχολεία μας σήμερα, δηλαδή είναι πραγματικά.
7: Αυτά τα ψηφιακά εργαλεία οι εκπαιδευτικοί τα χρησιμοποιούν για την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού.
6: Μάλιστα.
7: Αλλά και για το μαθήματός μας. Έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ. Και το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδευτικό Ινστιτούτο διοργανώνει πάρα πολλά σεμιναρία δωρεάν με αυτά τα ψηφιακά εργαλεία.
6: Άρα λοιπόν τα σχολεία της Ζακύνθου για τη δευτεροβάθμια, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο συζητώ,
7: ναι,
6: διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις υποδομές
7: φυσικά,
6: αυτές οι νέες τεχνολογίες να μην είναι μια απλή θεωρία, δηλαδή. Πώς θα το πω?
7: Ναι, και όχι μόνο αυτό, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση και σε σεμινάρια που διοργανώνει το ΙΕΠ, αλλά και το eTwinning έχει φοβερά σεμινάρια δωρεάν, τα οποία μαθαίνεις πάρα πολύ καλά ψηφιακά εργαλεία.
6: Πόσοι θα είναι οι ομιλητές σε αυτό το συνέδριο?
7: Τώρα να μιλήσεις, δεν έχω προσάμει το πρόγραμμα.
6: Ναι, οκ. Okay. Είναι ένα τρίμερο όμως, έτσι, είναι από 24. Αυτό που θα πραγματοποιηθεί, που θα φιλοξενηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
7: Ναι. Οι οποίοι μαζί με την μαθηματική εταιρεία του Δήμου, μάλλον του Νομού Ηλίας, είναι εκείνοι οι διοργανωτές.
6: Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη, το έχουμε ξαναπεί κατά επανάληψη, έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο, δημιουργεί βέβαια τεράστιες δυνατότητες, αλλά δημιουργεί και προβληματισμούς, το ξέρετε. Δηλαδή, ειδικά για τους μαθητές τώρα συζητώ, δεν μιλάω για τους εκπαιδευτικούς, πώς πρέπει να χρησιμοποιείτε?
7: Κοιτάξτε, πρέπει να μάθουμε και την τεχνητή νοημοσύνη να τη χρησιμοποιούμε σωστά, όπως και τις νέες τεχνολογίες. Στους εκπαιδευτικούς μας παρέχει πάρα πολλή ψηφιακά εργαλεία, τα οποία μπορούμε με τους μαθητές να κάνουμε μάθημα, αλλά σημασία έχει να μάθει να το χρησιμοποιούν σωστά.
6: Και για τους εκπαιδευτικούς, γιατί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχει για εργασίες, για εκθέσεις, για ασκήσεις κτλ.
7: Υπάρχουν πολλά ψηφιακά εργαλεία mm-hmm. που έχουν σχέση με το AI και μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε την οργάνωση των μαθημάτων μας.
6: Μάλιστα. Αυτό το συνέδριο, είπατε, θα φιλοξενηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έτσι, οι ώρες είναι μόνο πρωινές όπου θα γίνονται οι διαλέξεις, οι ώρες θα είναι μόνο πρωινές που θα γίνονται οι διαλέξεις.
7: Όχι, και απογευματινές.
6: Και απογευματινές ώρες. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Πόθο, ναι, παρακαλώ, πόσο σημαντική θεωρείτε τη σύνδεση της δευτεροβάθμιας. Ναι, με ακούτε?
7: Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Γι' αυτό και συμμετέχουμε.
6: Ναι.
7: Και πάντα δηλαδή, με τις νέες τεχνολογίες το βρίσκουμε ενδιαφέρον.
6: Κλείνοντας λοιπόν, γιατί δεν ακούστηκε καλά, τα δύο επόμενα event ποια θα είναι?
7: Είναι το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης.
6: Το οποίο θα γίνει
7: στη Ζάκυνθο το άλλο τριήμερο. Και θα γίνει και έχουμε και την Βουλή των Εφήβων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ναι. Λοιπόν,
7: πληροφορίες. Εντάξει.
6: Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πόθο. Καλή σήμερα. Λοιπόν, με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας μιλήσαμε, με τον κύριο Διονύση Πόθο. Να επαναλάβω, έτσι κλείνοντας αυτό το θέμα, ότι το συγκεκριμένο Διεθνές Συνέδριο για τις Καινοτομίες στη Μηχανική, τη Τεχνολογία και τις Εφαρμοσμένες Επιστήμες θα διεξαχθεί, θα πραγματοποιηθεί από μεθαύριο 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και τις 26, θα φιλοξενηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και θα ανοίξει ένα διάλογο. Βέβαια, επαναλαμβάνω, θα συμμετέχουν ερευνητές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της γεωμηχανίας από την Ελλάδα και από χώρες του εξωτερικού, και θα ανοίξει μια συζήτηση γύρω από ζητήματα που θα έλεγα ότι είναι στην πρώτη γραμμή της επιστήμης και της τεχνολογίας: η βιωσιμότητα, η κυκλική οικονομία, η διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων, αλλά και οι προκλήσεις που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Τώρα για την εκπαιδευτική κοινότητα είναι ζητήματα που αλλάζουν, που υπάρχουν ήδη και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται οι θετικές επιστήμες. Αυτά τα νέα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται, κυρίως βέβαια από τους εκπαιδευτικούς τώρα μιλάμε.

Δυστυχώς η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, και όχι μόνο, διότι τώρα ακούγονται και δυσίωνες προβλέψεις για τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία και του μπορεί να εμπλακεί η Ευρώπη, πολλά και διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η αναταραχή, η διεθνής αναταραχή, έχει φέρει σε ανωδική τροχιά τις τιμές των καυσίμων διεθνώς και στη χώρα μας βέβαια. Αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση το σχέδιο που έχει προαναγγελθεί, αλλά εξειδικευμένα, έτσι, το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη βέβαια και της έναρξης πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, έτσι, από τις 15 Οκτωβρίου βέβαια και μετά. Σε μέση πανελλαδική τιμή η αμόλυβδη βενζίνη σήμερα είναι σχεδόν στα 2,2 ευρώ το λίτρο, έτσι. Εξωφρενική τιμή, 2,19. Σε μέση πανελλαδική, επαναλαμβάνω, τιμή, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, έχει ξεπεράσει προβολού τα 2 ευρώ το λίτρο. Κυμαίνεται, η μέση τιμή είναι στα 2,22 για την ακρίβεια ευρώ το λίτρο.

Λοιπόν, όσοι δεν έχετε πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, και δεν αναφέρομαι για τα τελευταία που υπήρξαν πέρυσι, μιλάω και για προηγούμενα χρόνια, και νομίζετε ότι την έχετε γλιτώσει, πλανάστε πλάνη νικτράν, αν το είπα καλά. Πλανιέστε με λίγα λόγια. Διότι αναμένεται, και ήδη έχει ξεκινήσει, ο εντοπισμός όλων αυτών που έχουν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και από παλαιότερα έτη. Μιλάμε για απλήρωτα τέλη και από το 2021, για να καταλάβετε, έτσι. Όσοι νόμιζαν, για παράδειγμα, ότι όσοι, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτοί, δεν πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας το 2021 και ότι θα παραγραφεί, γιατί στην πενταετία παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου να αναζητήσει και να εισπράξει οφειλές, και ότι θα διαγράφονταν αυτά τα χρέη τώρα στα τέλη Δεκεμβρίου του 2026, την πάτησαν, να το πω έτσι απλά. Είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού τους από την ΑΔΕ. Θα σταλούν ραβασάκια και θα τους ζητάνε όχι μόνο να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά και με πρόστιμο και με επιπλέον ποσό. Πάρα πολύ ωραία.

Σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και στα μέτρα στήριξης που έχει ήδη προαναγγείλει η κυβέρνηση, παρενεύει με ανάρτηση του ο Αλέξη Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός βέβαια. Η χώρα, είπε, χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύθηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Μας είπε, συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για να το κάνει αυτό. Είτε επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια και όχι μόνο στα πρατήρια, είτε έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστήριων, είτε μείωση του ειδικού φόρου στο μισό, στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε η Ισπανία. Ας επιλέξει ποιο από όλα αυτά τα εργαλεία μπορεί και θέλει να επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο. Άμεση ήταν η απάντηση και η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη. Είναι παλιό το κόλπο του Τσίπρα, είπε ο ίδιος, να λέει εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος. Βέβαια κάνει καλύτερα βίντεο από ό,τι κυβερνά τον τόπο, σχολίασε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Ήταν αυτός που είχε αυξήσει τους φόρους σε όλα τα καύσιμα, απάντησε, όταν ήταν πρωθυπουργός. Πάντα στην παρέα μας είναι η εταιρεία Μπράτης. Για κάθε δωμάτιο του σπιτιού έχει τα είδη που θέλετε. Έχει τα έπιπλα της Sofa Company. Έχει κουρτίνες και κουρτινόξυλα. Δάπεδα και φωτιστικά. Υφάσματα και λευκά είδη. Κορυφαία, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα διεθνώς, της Elite Strom. Σε λίγες ημέρες θα έχετε τη δυνατότητα στην εταιρεία Μπράτης και στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνη να βρείτε και μια τεράστια ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Σε σχέδια, χρώματα, διαφορετικά μεγέθη κτλ. Και για το παιδικό δωμάτιο ο Μπράτης διαθέτει βρεφικά είδη. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι άκρως ικανοποιητικές και οι προσφορές είναι καθημερινές. Λεβάντε Φέρις. Με τη Λεβάντε Φέρις βεβαίως ταξιδεύουμε. 5 δρομολόγια εκτελεί η εταιρεία μέχρι τα τέλη του μήνα. Οι ώρες των δρομολογίων είναι στο site levanteferis.com. Εκεί ενημερώνεστε και για τα έκτακτα, όποτε υπάρχουν δρομολόγια. Και από εκεί μπορείτε να κάνετε την αγορά του ηλεκτρονικού σας εισιτηρίου. Εύκολη διαδικασία, γρήγορη και απλή, που μπορείτε να κάνετε όποια ώρα και στιγμή θέλετε. Και μάλιστα άμεσα έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο κινητό σας τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται καν να το εκτυπώσετε, δεν υπάρχει λόγος. Θα το έχετε στην οθόνη, θα πάτε στο πλοίο που έχετε επιλέξει, το δρομολόγιο, θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Τόσο απλά. Λοιπόν, να πάρουμε όλοι μια μικρή ανάσα μουσικής, θα περάσουμε στις διαφημίσεις μας και σε λίγα λεπτά εδώ για τη συνέχεια.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Stigma Radio.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, υματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Και η βροχή έχει ξεκινήσει για τα καλά. Βέβαια, η καταιγίδα σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο προβλεπόταν για αργότερα. Πάση περιπτώσει, είπαμε ότι θα βρέχει σήμερα. Εντάξει παιδιά, τέλη Σεπτεμβρίου πάμε, λογικό είναι. Λοιπόν, ακούτε Στίγμα 5 λεπτά μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο, και πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ΕΛΑΣ, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη του Τσίπρα, που περνά πλέον από το επίπεδο της κεντρικής πολιτικής παρουσίας στη διαδικασία της οργανωτικής συγκρότησης σε όλη τη χώρα. Ανακοίνωσε λοιπόν τη συγκρότηση συντονιστικών επιτροπών και στις 59 εκλογικές περιφέρειες με σχεδόν 600 στελέχη, τα οποία αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν τον οργανωτικό κορμό του νέου πολιτικού σχηματισμού σε όλη την Ελλάδα. Καλούνται να αναπτύξουν τοπικές δράσεις, να διευρύνουν τη βάση των μελών της ΕΛΑΣ και να οργανώσουν την παρουσία του κόμματος στην κοινωνία. Θα έχουν και ρόλο στο συντονισμό της προεκλογικής δραστηριότητας. Είχαμε την ανακοίνωση εδώ και της Συντονιστικής Επιτροπής της Ζάκυνθο. Θα μιλήσουμε τώρα, για να μην μακρηγορώ, με τον συντονιστή της πλατφόρμας, τον κύριο Παναγιώτη Λίβο, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Λίβο.
3: Καλημέρα, όσο μπορεί να είναι, αγαπητέ Γρηγόρη, γιατί όπως είπες και εσύ, πριν από 5 λεπτά χτύπησε η καταιγίδα.
2: Ναι.
3: Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν ατυχήματα, αυτό είναι εδώ.
2: Ναι, και να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα και τα λοιπά. Έτσι, που
3: έτσι,
2: τα,
3: έτσι
2: ζούμε, τα ζούμε συχνά στη Ζάκυνθο. Για να, πάμε τώρα, για να πάμε τώρα στα δικά μας. Τι σηματοδοτεί έτσι, για την Ελλάς, δεν λέω, για να μην λέω συνέχεια ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για την Ελλάς λοιπόν, η συγκρότηση της συντονιστικής όλη την Ελλάδα και ειδικά στη Ζάκυνθο.
3: Λοιπόν, κοίταξε, για να μην μακρηγορώ κι εγώ, να το πούμε κατανοητά. Η Ελλάς, όπως είπες κι εσύ, είναι ένα κόμμα που ουσιαστικά είναι περίπου 3 μηνών.
2: Ναι.
3: Βλέφος. Οπότε έπρεπε να αρχίσει να κινείται οργανωτικά για να μπορέσει να περάσει στην κοινωνία το ανθρωποκεντρικό μοντέλο, εν πάση περιπτώσει, που θέλει να εφαρμόσει. Που αυτό σημαίνει, διακυβέρνησης εννοώ, που αυτό σημαίνει ότι να ασχοληθούμε λίγο και με τα προβλήματά μας.
2: Ναι.
3: Να ασχοληθούμε με την ακρίβεια, να ασχοληθούμε με τη φτώχεια, που είναι το ίδιο πράγμα από άλλη όψη, να ασχοληθούμε με το στεγαστικό, να ασχοληθούμε με το ΕΣΥ, να ασχοληθούμε με 1000 πράγματα, με γνώμονα όμως, όχι οικονομοκεντρικό, όπως κάνει η κυβέρνηση τώρα και μας έχει εξαρτηλώσει οικονομικά, αλλά περισσότερο ανθρωποκεντρικό, δηλαδή να κρατήσουμε κάποιες ισορροπίες για τον άνθρωπο.
2: Ναι.
3: Γιατί καλή είναι η οικονομία στα χαρτιά, καλή είναι και η Ελλάδα, αλλά άμα εμείς δεν μπορούμε να υπάρξουμε και έχουμε φτωχοποιηθεί, τότε για ποια Ελλάδα μιλάμε. Αυτό είναι χοντρικά το ρεζουμέ.
2: Ναι, ναι.
3: Τώρα, όπως είπες και εσύ, για να μην φεύγουμε από το θέμα και το πάμε κατευθείαν στα πολιτικά, ανακοινώθηκαν κάποια ονόματα. Για να είμαι ειλικρινής, μας ήρθε και μας χθες η ειδοποίηση.
2: Ναι.
3: Να σκεφτείς ότι αύριο θα κάνουμε οι συντονιστές των πλατφορμών πανελλαδικά μια συζήτηση με τα κεντρικά του κόμματος, ώστε να έχουμε κι εμείς ένα μπούσουλα και ένα τυφλοσούρτη, να το πω έτσι.
2: Ναι.
3: Για το πώς θα πρέπει να κινηθούμε, γιατί όπως πολύ καλά προείπες, πρέπει να οργανώσουμε το κόμμα. Το κόμμα δεν έχει οργανωθεί, γι' αυτό είπα ότι είναι ένα βρέφος 3 μηνών. Πρέπει να γίνουν οργανωτικές κινήσεις, πρέπει να ενεργοποιήσουμε κάποιους ανθρώπους από τη Ζάκυνθο, ούτε καν εμείς οι ίδιοι ακόμα δεν τους γνωρίζουμε, που έχουν ήδη γραφτεί στην πλατφόρμα, και λίγο πολύ να αρχίσουμε να περνάμε τις πολιτικές και το τι αντιπροσωπεύει η Ελλάδα στον κόσμο.
2: Τα μέλη που διάβασα στο δελτίο τύπου της συντονιστικής, τα 7 μέλη, είναι, ισχύουν δηλαδή, θέλω να πω, όλοι γνωρίζουν?
3: Βεβαίως.
2: Εντάξει, γνωρίζουν όλοι.
3: Βεβαίως, και, το και είναι... πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν έρθει, θα υπάρξει και επαφή και επικοινωνία σε εμάς βάσει των οδηγιών που θα πάρουμε από πάνω για το πώς θα κινηθούμε. Δηλαδή, ακόμα στην ουσία είναι πολύ νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε όσον αφορά την οργανωτική μας δομή και τη στόχευση που θα κάνουμε τοπικά. Ναι. Αν και τοπικά, εδώ που τα λέμε, όπου και να γυρίσεις το στόχο θα βρεις πρόβλημα, είτε αφορά...
2: Θα πάμε,
3: και
2: θα...
3: μιλάω για τη Ζάκυνθο.
2: Ναι, θα πάμε σε αυτά τα ζητήματα, κύριε Λίγο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, φαντάζομαι, που έγινε για τη δημιουργία μιας οργανωμένης, να το πω έτσι, κομματικής βάσης στο νησί και σε όλη την Ελλάδα.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Έτσι πρέπει να γίνει βήμα-βήμα η δουλειά, για να έχει και κάποια στερεά βάση, εδώ που τα λέμε.
2: Άρα δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πόσα μέλη, αριθμοί, γενικότερα το κόμμα στη Ζάκυνθο. Ψαχνόμαστε λίγο, από ό,τι κατάλαβα.
3: Κοιτάξτε, οι πληροφορίες που είχαν βγει για τα άτομα που έχουν γραφτεί στην πλατφόρμα είναι γύρω στα 100 άτομα, αλλά αυτή η πληροφορία είναι τουλάχιστον ενός μηνός παλαιά, δεν ξέρω τώρα τι και πώς θα γίνει. Άλλωστε, όπως διάβασες και εσύ στην ανακοίνωση, το ότι έπρεπε να υπάρξει ένας συντονιστής πλατφόρμας και όχι συντονιστής Ελλάς γενικώς, σημαίνει ακριβώς αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται να γραφτούν στην πλατφόρμα ή δεν έχουν εξοικείωση κτλ. Οπότε μία από τις δουλειές που πρέπει να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο να γραφτεί στην πλατφόρμα. Και σημασία δεν έχει πόσα μέλη είναι μάλλον πόσοι άνθρωποι γράφονται ως μέλη στην κάθε πλατφόρμα. Στην ουσία είναι ότι οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι η διαφορετική πολιτική και η διαφορετική στόχευση γενικότερα της Ελλάς στην πολιτική τους αγγίζει. Γιατί, όπως είπα, έχει περισσότερο ανθρωποκεντρικό μοντέλο και όχι απλά δείκτες οικονομίας. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την πολιτική με την οικονομία. Αν είναι έτσι, πάμε να πάρουμε τον πρόεδρο του χρηματιστηρίου, τον κάνουμε πρωθυπουργό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η πολιτική πρέπει να επιστρέψει. Άρα... και η πολιτική χωρίς τους πολίτες και για τους πολίτες δεν έχει καμία ουσία.
2: Άρα η πολιτική η εφαρμογή μιας πολιτικής δεν στηρίζεται και στους αριθμούς?
3: Ναι, απλά οι αριθμοί δεν μπορεί να αντικαταστήσουν και δεν μπορεί να είναι το ζητούμενο στην κάθε στιγμή. Το ζητούμενο, Γρηγόρη μου, είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να είναι η ευημερία των αριθμών η οποία ουσιαστικά λειτουργεί αρνητικά στην ευημερία των ανθρώπων. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στη ζωή. Αν δεν έχει ισορροπία, έχει καταστραφεί. Είτε από το πολύ καλό, είτε το πολύ κακό, είναι και τα δύο κακά. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
2: Επειδή τώρα συζητάμε αυτό, έτσι, με αφορμή αυτό που ανοίξαμε τώρα, η κυβέρνηση, και όχι μόνο η κυβέρνηση, και το ΠΑΣΟΚ, έτσι, και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που έχει απομείνει, εν πάση περιπτώσει, και άλλα κόμματα, που είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, αλλά κυρίως βέβαια η κυβέρνηση, κάνουν λόγο για ένα πρόγραμμα που παρουσίασε κάποιες θέσεις ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, με ένα κόστος τεράστιο, πάρα πολλών δισεκατομμυρίων, ανέφικτο, παχυλά λόγια και υποσχέσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν, και βάζουν ως, η κυβέρνηση δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, βάζει ως δεδομένο τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει η χώρα. Και σου λέει δεν γίνονται όλα αυτά που ζητά και που λέει να κάνει, να μπορεί να τα εφαρμόσει. Συμβολές.
3: Ναι, κοίταξε Γρηγόρη, αυτή είναι μια συζήτηση που από μόνη της θα μας έπαιρνε ένα τέταρτο.
2: Καλά.
3: Και θα σου πω γιατί.
2: Προφανώς.
3: Εγώ θα σου το πω όμως επιγραμματικά. Είναι προφανές, όπως ανέφερες και εσύ μέσα τα λόγια σου, δηλαδή μπορεί να συμπεράγει κανείς, ότι όλοι είναι εναντίον της Ελλάς.
2: Όχι απολύτως όλοι, επίτρεψέ μου.
3: Αυτό από μόνο του είναι ενδεικτικό. Δεν λέω ότι σαν αντίδραση μόνο και μόνο, ξέρεις, υπάρχει μια παρέα 7 παιδιών και όλοι χτυπούν τον έναν.
2: Ναι.
3: Εγώ θα πάω με τον έναν, θα στηρίξω τον έναν. Αλλά δεν το παίρνω από ψυχολογικούς παράγοντες. Θα πω αυτό που είπες. ότι είναι ανέφικτο το πρόγραμμα.
4: Έτσι δεν λέει η κυβέρνηση, φορά... όχι εγώ.
3: Μπράβο, μπράβο. Δεν μπορεί όμως η κυβέρνηση κάθε φορά που έχει να δώσει χρήματα στους κολλητούς της να αυξήσει το μέγεθος των μετακλητών υπαλλήλων, να αγοράσει καινούριο οπλισμό, να κάνει καινούργιες κατασκευές data center

0: Λοιπόν, το πρόγραμμα του Τσίπρα δεν είναι ανέφικτο. Επίσης, εγώ, επειδή είναι και μοντέρνο τώρα αυτές τις μέρες να λέμε και τις προσωπικές μας απόψεις,
1: ναι.
0: Θα σου πω ότι η προσωπική μου άποψη, λοιπόν, για την οικονομία είναι ότι η οικονομία της Ελλάδας για πάρα πολλά χρόνια τώρα είναι όχι ανύπαρκτη, έχει μεγάλη κακοδιαχείριση. Όταν λοιπόν αρχίσεις να το συμμαζεύεις, βρίσκεις λεφτά για να κάνεις. Το θέμα είναι αν σε ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Αν δεν σε ενδιαφέρουν οι άνθρωποι, δεν έχεις λεφτά για τους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
0: Είναι απλό. Αν έχεις λεφτά μόνο για τις κατασκευαστικές, βρίσκεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε μπορούμε να επαφιέμεθα σε μια διακυβέρνηση η οποία εν πωλής, να πω, δεν έχει εξουσιοδότηση μέσω των εκλογών όταν γίνεται κυβέρνηση να κάνει τα πάντα και ό,τι της αρέσει. Για να σου δώσω ένα παράδειγμα, δεν υπήρξε καμία εξουσιοδότηση από τους Έλληνες πολίτες στην κυβέρνηση για να μας πει ο Μητσοτάκης ότι είμαστε Φελιππίν σε πόλεμο με τη Ρωσία ή παλιότερα στον Παπανδρέου να μας βάλει στο Δουνουτού. Η κυβέρνηση παίρνει εντολή από τους πολίτες να κάνει ορισμένα πράγματα μέσα στο συνταγματικό πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε διαφορετικό μοντέλο.
1: Ναι.
0: Τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του προγράμματος και όταν λέω τα μέλη εννοώ ότι όλοι οι πολίτες γενικώς πρέπει να ξαναμπούμε στην πολιτική, mm-hmm. όχι σε κάποιο κόμμα ντε και καλά, αλλά πρέπει να ξαναγίνουμε πολιτικά όντα, μη παρασυρώμενοι από σιρήνες, για τις σιρήνες τις θεωρώ εγώ,
1: mm-hmm.
0: τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ας πούμε τα αθηνοκεντρικά,
1: mm-hmm.
0: την τηλεόραση, έτσι, τις δημοσκοπήσεις που αυτή τη στιγμή δεν αποτυπώνουν. Λέγαμε παλιά ότι οι δημοσκοπήσεις, επειδή με ρώτησες και πριν, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν.
1: Δεν ερώτησα, δεν πρόλαβα.
0: Αυτό που είπαμε. Είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Οι δημοσκοπήσεις έπαψαν πλέον να είναι φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι κάτι που παίρνω σε μια πραγματικότητα γύρω μου που βλέπω. Οι δημοσκοπήσεις πλέον έχουν γίνει ένα εργαλείο χειραγώγησης, κατεύθυνσης.
1: Μισό.
0: Αυτό πρέπει να αρχίσουμε οι πολίτες να το καταλαβαίνουμε.
1: Άρα λοιπόν.
0: Να μην επηρεαζόμαστε.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, επειδή το πήγαμε εκεί με τις δημοσκοπήσεις, άρα λοιπόν το γεγονός ότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις παραμένει. Βρίσκεται στην δεύτερη θέση σταθερά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι. Mm-hmm. Αλλά έχει μία διαφορά, μία σημαντική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν τα πράγματα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Άρα,
0: σωστό.
1: Αυτό
0: με την πολλή διαφορά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κυβερνάει, είναι αυτή που κρατάει το μαχαίρι και το πεπόνι στην οικονομία, σαν να λέμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, θέλουμε να κάνουμε δίκαια καλά μία σύγκριση με την Ελλάς, μάλιστα που όπως είπα είναι ένα πολύ φρέσκο κόμμα που ακόμα τώρα φτιαχνόμαστε οργανωτικά και θα διεισδύσουμε στην κοινωνία ή θέλουμε να το κάνουμε. Και μάλιστα άκουσα σε ορισμένα κανάλια από την Αθήνα ότι υπάρχει, λέει, και ένα ταβάνι. Έχουμε σταματήσει εκεί. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτή είναι η μία ανάγνωση που συμφέρει την κυβέρνηση. Η άλλη ανάγνωση είναι ότι καλώς έχουμε φτάσει εκεί που φτάσαμε όντας τόσο φρέσκο κόμμα,
1: ναι.
0: αλλά εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε σκαμπανεβάσματα. Θέλουμε να πάμε αργά και σταθερά προς τα πάνω. Και ο στόχος είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Εγώ προτιμώ η Ελλάδα να ανεβαίνει από 14,4 που είδα μια δημοσκόπηση μέχρι 15,6, να πάει 15,8, να πάει 17, να πάει δεν ξέρω εγώ πώς θα πάει.
1: Ναι.
0: Αλλά να πηγαίνει αργά, σταθερά και να θεωρεί και κεκτημένο της αυτό που υπάρχει.
1: Βέβαια.
0: Τώρα όσον αφορά την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων, επέτρεψέ μου να έχω
1: διαφορετική
0: άποψη στα νούμερα για πολλούς και διάφορους.
1: Ναι, μην το αναπτύξουμε.
0: Όχι, εγώ δεν θα ήθελα να δω εταιρείες των φίλων του Μητσοτάκη σε δημοσκοπήσεις, ήθελα να δω πανεπιστημιακές μετρήσεις.
1: Okay.
0: Πανεπιστημιακές μετρήσεις, αν πάμε εκεί προς τα Ιωάννινα που έχει γίνει ας πούμε, μια πολύ καλή δουλειά, έχουν τεράστια διαφορά σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζονται τώρα. Mm. Αλλά αυτό απαιτεί, όπως είπα, ενεργούς πολίτες που ψάχνουν να ερμηνεύσουν διάφορα πράγματα, τις ειρήνες, όπως είπα προηγουμένως.
1: Βέβαια, από την άλλη. Γιατί, εντάξει, σωστά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ένα νέο κόμμα. Σύμφωνοι. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα παρελθόν. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός.
0: Όλοι έχουμε ένα παρελθόν.
1: Όχι, τι θέλω να πω. Έχει δοκιμαστεί ως πρωθυπουργός και πρόεδρος κυβέρνησης. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ναι, μεν είναι ένα νέο.

0: κόμμα, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να κριθεί είτε θετικά είτε αρνητικά για το παρελθόν του.
1: Καταρχήν δεν θα σου πω ότι μπορεί να κριθεί. Έχει ήδη κριθεί ο.
0: Εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Είτε θετικά είτε.
1: Όπως έχει κριθεί και ο Μητσοτάκης. Να σου θυμίσω ότι ο Μητσοτάκης το 19-20, υπάρχει συνέντευξη στο YouTube, μπορείς να τη βρεις, είχε πει ότι για να φτιάξω την Ελλάδα χρειάζομαι 2 τετραετίες.
0: Okay.
1: Και κατέστρεψε. Και ζητάει τρίτη. Λοιπόν, ο Τσίπρας διακυβέρνησε 1 τετραετία εν μέσω μνημονίων, που ουσιαστικά το μισό χρόνο δεν κυβερνούσε καν αυτός, ερχόντουσαν από έξω τα πάντα, το θυμόμαστε, γιατί είχαμε υπογράψει.
0: Έπρεπε να
1: αλλά
0: το ξέρει όμως.
1: Θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν συγκρίνουμε την ποιότητα του Τσίπρα με του Μητσοτάκη, της διακυβέρνησης εννοώ. Δεν υπάρχει σήμερα άνθρωπος που να υποστηρίζει, και αυτό έχει ανάγκη η κοινωνία, και θα σου πω γιατί το έχει ανάγκη η κοινωνία, ότι δεν έφαγε, δεν καταχράστηκε. Και θα σου πω για ποιο λόγο το λέω αυτό. Όταν έχουμε την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη τώρα και τα ΜΜΕ νομίζουν ότι βρήκαν πάλι τη Λιδία Λίθο, θα σου πω το εξής. Την ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν τη θρέφει, δεν γίναμε ξαφνικά ναζιστές ή φασίστες οι Ευρωπαίοι. Τη θρέφει όμως η ανικανότητα της σοσιαλδημοκρατίας, των σοσιαλδημοκρατών και των δεξιών κομμάτων που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια, να κάνουν αυτά που έλεγαν και να δώσουν στον πολίτη δικαιοσύνη, ισονομία, όχι να τους στοχοποιούν, γιατί αυτό θρέφει την ακροδεξιά. Αυτό τη θρέφει την ακροδεξιά. Η ακροδεξιά δεν υπάρχει από μόνη της. Τη θρέφουν οι άλλοι. Εμείς όλοι οι άλλοι. Με τις αποτυχίες μας.
0: Και η κεντροαριστερά.
1: Λοιπόν,
0: και η κεντροαριστερά.
1: Και
0: η κεντροαριστερά έχει αποτύχει.
1: Οι κεντροαριστερές κυβερνήσεις υπήρξαν ως πυροτεχνήματα σε όλη την Ευρώπη.
0: Εντάξει.
1: Δεν έκατσαν. Γιατί κυρίως η αριστερά είχε ένα δομικό πρόβλημα. Δεν λέω παγκοσμίως, αλλά τουλάχιστον στην Ευρώπη που το βλέπαμε. Που ήταν η αδυναμία της οργανωτικής δομής, γιατί ας μην κρυβόμαστε, είπες και εσύ πριν ότι είμαστε μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ καλύτερη οργανωτική δομή, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να κρύβω τα λόγια.
0: Καλά, είναι δεκαετιών κόμμα.
1: Πολύ καλύτερη οργανωτική. Ακριβώς!
0: Προφανώς.
1: Ακριβώς γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν έχεις μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα στους συλλόγους, παντού έχεις στελέχη σου, επειδή ακριβώς είχες φτιάξει την οργάνωση. Ακόμα και αν το κόμμα ήταν στο 4% σου λέω εγώ, πάλι υπερτερούσε οργανωτικά. Αυτό λοιπόν είναι διαφορετικό πράγμα από το μείγμα της πολιτικής που εφαρμόζεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή Παναγιώτη δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Το ξέρω, ανοίξουμε, το ξέρω, αλλά αν ανοίξουμε, ότι το ένα έρχεται πάνω στο άλλο. Ναι.
0: Προφανώς, αν ανοίξουμε τη βεντάλια θα μιλάμε για ώρες. Βέβαια, θεωρώ ότι για τα πυροτεχνήματα που είπες περί κέντρου αριστεράς δεν αναφέρεσαι και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ άκουσε, είχε πολύ καλές και τώρα ακόμα έχει πολύ καλές ιδέες. Το θέμα είναι ότι αυτές αδυνατούσε να τις κάνει πράξη. Καταλάβες, είναι αυτό που λέγανε παλιά, ότι πήρε την κυβέρνηση αλλά δεν μπορούσε να κυβερνήσει. Ναι, σύμφωνοι, γιατί πρέπει να έχεις ανθρώπους από κάτω για να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, όφιλε να το γνωρίζουν
1: δηλαδή,
0: όμως.
1: Να κοπούν κάποια κεφάλια στη διοίκηση.
0: Σύμφωνα.
1: Διευθυντικών στελεχών περισσότερο.
0: Ναι.
1: Πράγμα που το έκαναν όλες οι κυβερνήσεις. Αλλά η αριστερά που είναι υπέρ των δικαιωμάτων και όλα αυτά εφοβήθηκε, να το πω έτσι, μην τους πούν ότι είναι ρεβανσιστές. Ότι ήρθαμε εμείς να σφάξουμε
0: λοιπόν,
1: τους άλλους. Δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Όμως, πρόσεξε, θα πω και ένα τελευταίο.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθαν οι αριστεροί να μας πάρουν τα σπίτια όπως οριόταν Φελιππίν ο Άδωνης, έτσι, άλλοι μας πήραν τα σπίτια, οι φίλοι του Άδωνη.
0: Λοιπόν, τρία ερωτήματα, έτσι, σύντομες απαντήσεις όσο γίνεται, σημαντικά θεωρώ. Ο δικός σου ρόλος ως συντονιστής πλατφόρμας και οι πρώτες προτεραιότητες σου ποιες είναι?
1: Αυτές θα τις μάθω και ο ίδιος αύριο, αλλά φαντάζομαι από τις πρώτες κουβέντες που έχουν γίνει, οπότε θα τα ξαναπούμε, μην ανησυχείς.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Βασικά είναι η βοήθεια της ένταξης του κόσμου που θέλει να μπει στην Ελλάς, να καταφέρει να μπει στην Ελλάς.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία έχει ένα σημαντικό προσόν, επειδή μιλήσαμε και για τα λεφτά και που βρίσκει τα λεφτά ο Τσίπρας. Την πλατφόρμα, άμα την ξεκουκαλήσεις, και πας να κάνεις donation ας πούμε στο κόμμα αυτή τη στιγμή, δείχνει και τα οικονομικά του κόμματος. Κανένα άλλο κόμμα δεν δείχνει τα οικονομικά του.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως με τα οικονομικά που έχουν διαρρεύσει και τα χρέη που έχουν, θα ντρέπονται και να τα δείξουν.
0: Η ανακοίνωση επίσης αναφέρει, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών δεν θα είναι υποψήφοι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ποια είναι η λογική?
1: Κανένας από εμάς, ναι, κανένας από εμάς δεν έχει βλέψεις για κάτι παραπάνω και δεν είμαστε στην Ελλάδα για να πάρουμε μια καρέκλα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είτε είμαι είτε δεν είμαι, συνεχίζω και παραμένω υπερασπιστής αυτών των ιδεών. Και θα σου πω και κάτι άλλο που ξεχωρίζει όλους τους πολίτες που το έχουν καταλάβει ίσως λάθος. Εμείς δίνουμε το χρόνο μας και τις ιδέες μας στα κόμματα και θέλουμε να μας αντιπροσωπεύσουν σε αυτά απάνω για να κάνουν κάτι, για να κάνουν κάτι καλύτερο για μας.
0: Μάλιστα.
1: Όχι το αντίστροφο. Εντάξει, αυτό σημαίνει πολιτική από κάτω και όχι πολιτική από πάνω να μας καπελώνει.
0: Κλείνοντας, Παναγιώτη, ποια είναι τα βασικά ζητήματα που κατά την εκτίμησή σου και των υπολείπων μελών πρέπει να βάλει στην ατζέντα της Ιελλάς για τη Ζάκυνθο?
1: Εκτός της ανάδειξης των τοπικών προβλημάτων, όχι της ανάδειξης, το να μπουν τοπικά προβλήματα μέσα στο πρόγραμμα της Ελλάδας για να αρχίσουν να τα διεκδικούμε από μετά τις εκλογές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, έτσι?
0: Ναι, ναι, προφανώς, ναι.
1: Αλλά ουσιαστικά υπάρχουν σοβαρά θέματα στο νησί, τα οποία δυστυχώς, παρότι ο βουλευτής ορίεται ότι έχει φτιάξει μια Ζάκυνθο, εγώ και να μην ήμουν μέλος της Ελλάδας θα σου έλεγα ότι κάθε φέτος και χειρότερα.
0: Έτσι,
1: λοιπόν, τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί, ίσα ίσα επιδεινώνονται και σε όλους τους τομείς. Δεν μιλάω για την ίδρυψη, για την αποχέτευση, ακόμα και το συγκοινωνιακό θα μου πεις, μα δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης. Όμως ο πολίτης παίρνει έναν αντίκτυπο της ποιότητας ζωής του, η οποία ποιότητα ζωής του, όπως η υγεία και η γενικότερη οικονομία, κάθε χρόνο δένουν μειούμενες. Ούτε καν η ακρίβεια μας έχει γονατίσει. Γιατί πράγμα θέλουμε να μιλήσουμε?
0: Ναι.
1: Όταν εξαθλιώνεις τους πολίτες, για να μην πάρω τώρα το Μαρινάκι που είπε για το Ταμείο Ανεργίας, όταν εξαθλιώνεις όμως τους πολίτες, τότε δημιουργείς, καλά που θρέφεις την ακροδεξιά, αλλά δημιουργείς περισσότερα προβλήματα στην οικονομία, γιατί έχεις στοχοποιημένους πολίτες, δεν τους έχεις δώσει ένα όραμα, που αυτό θέλει να κάνει στην ουσία η Ελλάς, για να πάμε κάπου. Υπαδίζουμε χωρίς πηξίδα. Όμως το πάμε και όπου βγει, έχουμε δει που μας έχει οδηγήσει στο παρελθόν.
0: Τελευταία,
1: και δεν
0: τελευταία.
1: Θα είναι μόνο τα τέμπη στα τρένα,
0: ναι,
1: θα είναι τα τέμπη γενικώς.
0: Τελευταία, όντως τελευταία ερώτηση. Αν αύριο ευνηδιαστικά ο Πρωθυπουργός προκηρύξει εκλογές, εδώ προλαβαίνει το κόμμα να σχηματίσει ψηφοδέλτιο? Έχουν γίνει διεργασίες, έχουν γίνει συζητήσεις?
1: Είναι ένα πρακτικό θέμα που απασχολεί περισσότερο τα κεντρικά του κόμματος απάνω, γιατί όπως είπα ακόμα δεν έχουμε κουβεντιάσει.
0: Εντάξει.
1: Αλλά βεβαίως εμείς θα κάνουμε τις προτάσεις μας. Το μόνο που μπορώ να σου πω σε αυτό που με ρώτησες, αν ευνηδιαστικά ο Μητσοτάκης αύριο προκηρύξει εκλογές, πρώτον δεν θα είναι ευνηδιαστικά για κανέναν, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, και δεύτερον θα είμαστε πολύ απασχολημένοι στο να ανασένουμε. Θα πούμε, αχ, επιτέλους. Επομένως, ας μην το πάμε εκεί, δεν το διακομωδώ, απλά σου περνάω το μήνυμα ότι έλεος, φτάνει πια.
0: Θα προλάβει το κόμμα να σχηματίσει ψηφοδέλτιο εδώ, το ξαναρωτώ? Έχουν γίνει κάποιες επαφές, εννοώ, κάποιες διεργασίες, κάτι.
1: Έχω τις πληροφορίες ότι έχουν γίνει αυτά. Απλά,
0: εντάξει,
1: αφενός δεν είναι ανακοινώσιμα με την έννοια ότι δεν είναι κάτι στάνταρο,
0: καλά,
1: που θα το πούμε με σιγουριά,
0: ναι,
1: και αφετέρου δεν είναι δική μας δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Να προλάβουμε τις ανακοινώσεις του κόμματος. Δεν βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Εμείς αυτή τη στιγμή, όπως είπες, τα 7 άτομα είμαστε τα άλογα εκείνα που πρέπει να σηκώσουν πολλή δουλειά ώστε να κάνουν μια υποτυπώδη οργανωτική δομή ώστε να μπορέσουν να βαδίσουν οι επόμενοι από εμάς. Γιατί,
0: μάλιστα,
1: όπως είπα, δεν μας νοιάζουν οι καρέκλες.
0: Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε, βέβαια. Καλημέρα.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα και στους ακροατές σου.
0: Καλημέρα. Μαζί μας ήταν ο κύριος Παναγιώτης Λίβος, ο συντονιστής της πλατφόρμας που αφορά την Ελλάς, το κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, στην Ζάκυνθο. Πάμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το φέρει μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Radio. You
1: were born for it. Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σεστάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική λιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε για λίγα λεπτά ακόμα, για κάνα τέταρτο περίπου και λίγο παραπάνω. Τα νέα δεδομένα που φαίνεται να διαμορφώνονται στο τομέα της χωροταξίας, της πολεοδομίας και της διαχείρισης, συγγνώμη, της ακίνητης περιουσίας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη Ζάκυνθο βέβαια. Προωθεί ρυθμίσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα παλαιότερο εργαλείο χωρικού σχεδιασμού, το οποίο μπορεί να επιτρέψει την πολεοδομική οργάνωση και ανάπτυξη εγκαταλελειμμένων ή υποβαθμισμένων οικισμών μέσα από ειδικά σχέδια περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ανάπτυξης. Και βέβαια να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες, από τις 18 Σεπτεμβρίου, έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή διαδικασία του κτηματολογίου για τις λεγόμενες γεωμετρικές μεταβολές. Αυτές οι διορθώσεις στα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων μπορούν πλέον να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά και να μην χρειάζεται να περιορίζεται, να το πω καλύτερα, η ανάγκη φυσικής παρουσίας στα κτηματολογικά γραφεία. Θα αναπτύξουμε όμως αυτά τα ζητήματα αύριο πιο αναλυτικά.

Να επαναλάβω ότι είναι πλέον στο Silver Alert το πρόσωπο, το όνομα, η ηλικία κτλ. Της 64χρονης Ρουμάνας τουρίστριας, η οποία αναζητείται εδώ και πολλές ημέρες, από την περασμένη, από την προπερασμένη Τρίτη, από την περασμένη μάλλον Τρίτη. Δηλώθηκε τότε επίσημα η εξαφάνισή της από το κατάλημα στο οποίο διέμενε στην περιοχή του Αλικανά. Εκτεταμένες έρευνες από μεικτό κλιμάκιο, από την πολιτική προστασία, από την αστυνομία, από την πυροσβεστική, ακόμα και από το λιμεναρχείο, δεν έχει βρεθεί το παραμικρό. Χρησιμοποιήθηκαν drones στην ευρύτερη περιοχή, οι αρχές άρρωσαν πάρα πολλά σημεία, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τη συγκεκριμένη γυναίκα. Μονοπάτια στη θαλάσσια περιοχή, βέβαια, εκεί του Αλικανά, μέχρι και σε πηγάδια, έτσι, στην περιοχή έψαξαν οι άνθρωποι. Τώρα βέβαια είπαμε ότι στη Ζάκυνθο έρχεται ειδική ομάδα έρευνας ορμητικών νερών, έτσι λέγεται, από την 6η ΕΜΑΚ της Πάτρας, έτσι ώστε να γίνουν έρευνες, να ελεγχθούν και τα δύο ρέματα στο ποτάμι εκεί στην περιοχή του Αλικανά. Είναι και αυτό κρίσιμο.

Έχουν γίνει και βέβαια οι σχετικές επαφές με την πρεσβεία της Ρουμανίας. Η ίδια δεν έχει δώσει σημεία ζωής ούτε στην πατρίδα της, γιατί κάποια στιγμή υπήρξε και η σκέψη μήπως μπήκε σε κάποιο αυτοκίνητο και έφυγε με το πλοίο από το νησί για άγνωστο λόγο κτλ. Και ο δικός μόνη της ή με κάποιον άλλον, δεν ξέρουν, μόνη της ήταν στη Ζάκυνθο βέβαια η γυναίκα, είχε έρθει για διακοπές, μήπως επέστρεψε στην πατρίδα της. Δεν ισχύει ούτε αυτό.

Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, όλα εξετάζονται. Ας ελπίσουμε αυτή η αναζήτηση να έχει ένα αίσιο τέλος. Αίσιο τέλος. Ας το ελπίσουμε.

Πάμε σε ένα δελτίο τύπου που μας έχει έρθει από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, που αναφέρει για δυναμική παρουσία της περιφέρειας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στο Παρίσι, IFTM Top Risa στο Παρίσι. Αναφέρει λοιπόν το δελτίο τύπου με επίκεντρο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προβολή της απαράμιλης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομισιών του Ιωνίου. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων συμμετείχε δυναμικά στην διεθνή αυτή έκθεση, πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι 15, 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Η παρουσία της περιφέρειας στο Παρίσι εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της για την στοχευμένη διείσδυση σε κομβικές τουριστικές αγορές της Ευρώπης. Η γαλλική αγορά αποτελεί διαχρονικά μία από τις πλέον σημαντικές και ποιοτικές πηγές επισκεπτών για τα Ιόνια νησιά, με τους Γάλλους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον θεματικό τουρισμό, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Και συνεχίζει το δελτίο. Στο περίπτερο της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, στο οποίο συμμετείχαν και επαγγελματίες του τουρισμού από τα Ιόνια νησιά, παρουσιάστηκε το τουριστικό προϊόν των νησιών, μιλάμε για Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Διαπόντια νησιά, αναδεικνύοντας τη μοναδική ταυτότητα του κάθε προορισμού. Στο πλαίσιο των εργασιών της έκθεσης, στο περίπτερο της περιφέρειας επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του ΕΟΤ δηλαδή, ο κ. Ανδρέας Φιωρεντίνος, ο οποίος συνάντησε και συνομίλησε με την ομάδα διοίκησης έργου τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και ενημερώθηκε αναλυτικά για τις επαφές που πραγματοποιούνται με τους Γάλλους επαγγελματίες του κλάδου, επιβεβαιώνοντας την σταθερή στήριξη του ΕΟΤ στις πρωτοβουλίες της περιφέρειας για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των Ιωνίων Νήσων. Ενημερώθηκε λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, ο κ. Φιωρεντίνος, αναλυτικά και επιβεβαίωσε τη σταθερή στήριξη του ΕΟΤ στις πρωτοβουλίες αυτές της περιφέρειας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους διεθνών tour operators και ταξιδιωτικών οργανισμών, αεροπορικές εταιρείες, για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και την επέκταση των πτήσεων εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου, δημοσιογράφους και εξειδικευμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης του ταξιδιωτικού ρεπορτάζ. Και το δελτίο τύπου καταλήγει ότι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων υλοποιεί σε σταθερή βάση το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της, επενδύοντας στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την ανάδειξη της αυθεντικής επτανησιακής φιλοξενίας.

Λοιπόν, αίσθηση έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις που έκανε σε συνέντευξή της στο Sky η Ντόρα Μπακογιάννη. Τι εννοώ? Είπε η ίδια ότι βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, είναι ώρα να την αφήσουν, να ξεκαβαλικέψουν, όπως είχε πει ο πατέρας μου, ανέφερε. Έχουμε τέτοια φαινόμενα και πρέπει να κοπούν και γρήγορα, γιατί ο κόσμος δεν τα συγχωρεί και έχει δίκιο. There is magic everywhere. Από την άλλη είπε ότι δεν υπάρχει σοβαρή εναλλακτική πρόταση πέραν αυτής βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Το να έχεις μια σταθερή κυβέρνηση, είπε, είναι το παν για τη χώρα. Η σύγκριση θα είναι μεταξύ Μητσοτάκη Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη Τσίπρα. Εμείς πιστεύουμε, και έτσι συνέχισε, κατέληξε η ίδια, ότι κυρία Μπακογιάννη, πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά και από Ανδρουλάκη και από Τσίπρα και έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει την δουλειά σωστά. They seem to hate you. Και επίσης είπε ότι αυτό που δεν συγχωρείται είναι η σκόπιμη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, αναφορικά με τα όσα προτείνουν ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και τα λοιπά, για την ακρίβεια στα καύσιμα, γιατί το όριο δαπανών το ξέρουν και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας.

στην παρέα μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε, η Levante Ferries. Μέχρι τα τέλη του μήνα η εταιρεία εκτελεί 5 δρομολόγια. Από 1η Οκτώβρη αλλάζουν τα δρομολόγια και οι ώρες βέβαια. Στο site levanteferries.com υπάρχει το πρόγραμμα, έχει αναρτηθεί μέχρι και τα τέλη Οκτώβρη. Τα δρομολόγια που τώρα εκτελούνται είναι από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο το πρωί, 12 και 4, 3 και 4 το μεσημέρι, 5 και 4 και 9 και μισή το βράδυ. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5 και μισή το πρωί, 10, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 7 και μισή το απόγευμα. Η διαδικασία για να αγοράσετε ένα εισιτήριο είναι πάρα πολύ απλή και εύκολη, εφόσον την κάνετε μέσω του site levanteferries.com. Και αυτή πρέπει να επιλέγετε. Δεν χρειάζεται άγχος, τρέξιμο, στα εκδοτήρια, στο λιμάνι κτλ. Μπορείτε μέσω του site να κάνετε ηλεκτρονικά την αγορά του εισιτήριου. Γρήγορη, εύκολη, απλή διαδικασία. Έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο κινητό σας τηλέφωνο. Ούτε να το εκτυπώσετε δεν χρειάζεται. Θα πάτε στο πλοίο, θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε.

Πράτης, πολύ σωστά, επισκεπτόμενος τον Πράτη. Γιατί βρίσκεις όλα τα ίδια εκεί. Όλα συγκεντρωμένα, για τα ίδια για το σπίτι και την επιχείρηση. Αυτά που θέλεις για να αλλάξεις, να διακοσμήσεις, να αμορφύνεις τον δικό σου αγαπημένο χώρο. Και δεν είναι μόνο ότι τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα, που είναι σημαντικό, αλλά είναι και οι τιμές. Οι τιμές είναι άκρος ικανοποιητικές και καθημερινά υπάρχουν και μεγάλες προσφορές σε αρκετά είδη. Όσον ούπο, στον Πράτη θα βρείτε και μια τεράστια γκάμα σε χαλιά και μοκέτες. Σε σχέδια, χρώματα, μεγέθη. Κλασικά, μοντέρνα κτλ. Τώρα μπορείτε να βρείτε υφάσματα, κουρτίνες και κουρτινόξυλα, φωτιστικά. Τα μοναδικά έπιπλα του Sofa Company. Είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν σε εσάς, στο δικό σας χώρο. Σεντόνια για τα υπνοδωμάτια, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα. Ήρθε η ώρα να κοιμάστε ονειρεμένα και να ξυπνάτε και να είστε πραγματικά φρέσκοι και ξεκούραστοι. Αυτό μπορείτε να το πετύχετε αποκτώντας τα στρώματα της Elite Strom, η σειρά Σίλι της Elite. Είναι κορυφαία σε πωλήσεις παγκοσμίως, ειδικά σχεδιασμένα στρώματα για αυτό το λόγο. Για να μας ξεκουράζουν. Πολύ σημαντικό. Θα βρείτε ακόμα και βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο. Τα δε φημισμένα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ στο κατάστημα Μπράτη στην πόλη. Φωσκόλου 19.

Σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Υπομονή παιδιά για τη σημερινή ημέρα. Είπαμε θα έχουμε βροχές. Εντάξει, τι να κάνουμε, αύριο ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σύμφωνα με το μετεωρολογικό πάντα δελτίο.

Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Να είμαστε καλά όλοι, να προσέχετε. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικά το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, εκεί στις 10. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Τι απέγιναν όλοι αυτοί οι Ναζί, οι χειροκροτητές του Χίτλερ. Εξαφανίστηκαν, θανατώθηκαν, όχι, απλά έμειναν εκεί. Και καλούν το μεγαλύτερο γερμανό λογοτέχνη για να ξεπληθούν από το όνειρο. Και αυτός

0: Βαλά τα δικά του πάθη, ξέροντας ότι η σωτηρία δεν θα έρθει από την τέχνη. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Stigma Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 98,6. Άγγελος Πυριώκου στο μικρόφωνο. Είχαμε μία μπόρα με πολλά μπουμπουνιτά. Τώρα έχει βγάλει ήλιο. Και χθες έγινε κάτι αντίστοιχο. Κυρίως εκεί στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στο Ρόιδο δηλαδή.

και με την πτώση της θερμοκρασίας μπορούμε δειλά-δειλά να ευχόμαστε. Καλό φθινόπωρο. Όποιος πει καλό χειμώνα, αισθάνω ακόμα.

Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio. You were born for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένας πρώην πράκτορας της CIA οδηγεί μια ομάδα κατασκόπων στην αναζήτηση εκατομμυρίων δολαρίων που χάθηκαν κατά την κατάληψη της Αμερικανικής πρεσβείας Τεχεράνη. Κωδικός Τεχεράνη. Μια παράτολμη επιχείρηση στην καρδιά του Ιράν. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 2695-022-644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Στίγμα. Στίγμα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Μουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Resident Evil. Ένας ιατρικός κούριερ, χωρίς να το θέλει, βρίσκεται μπλεγμένος σε έναν ασταμάτητο αγώνα επιβίωσης. Μια μοιραία φρικιαστική νύχτα θα διαλύσει τα πάντα γύρω του. Το χάος επικρατεί. Το μυστήριο σου διαλύει τον εγκέφαλο. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση, DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Stigma Radio.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 95

0: 2310-50-22-820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: brands και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Stigma Radio. Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονοτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820.
9: πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
11: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14+4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Τι απέγιναν όλοι αυτοί οι Ναζί, οι χειροκροτητές του Χίτλερ? Εξαφανίστηκαν, θανατώθηκαν? Όχι, απλά έμειναν εκεί και καλούν το μεγαλύτερο γερμανό λογοτέχνη για να ξεπληθούν από το όνειρος. Και αυτός κουβαλά τα δικά του πάθη, ξέροντας ότι η σωτηρία δεν θα έρθει από την τέχνη. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: conheço uma outra maneira de fazer vucu-vucu que é muito mais gostosa. Você quer aprender? Então mostra pra mim.
1: Η Ελλάδα, λόγω του καφέ του διαδρόμου, είναι θωρακισμένη ενεργειακά αυτό το χειμώνα και έχει πάρει το LNG σε πολύ καλύτερες τιμές από το παίρνει Βόρεια Ευρώπη τώρα. Το έχει καταλάβει κανένας αυτό?
2: Άρα αν σωθεί Ευρώπη,
1: όλοι αυτοί μας κοροϊδεύουν για τον κάθε διάδρομο έχουν καταλάβει ότι λόγω του Μητσοτάκη σε αυτό το δύσκολο χειμώνα η Ελλάδα θα είναι ενεργειακά εξασφαλισμένη.
3: Ποιοι θα την πληρώσουν πάλι απόψε?
4: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.

0: Λόγω του Μητσοτάκη, σε αυτό το δύσκολο χειμώνα, η Ελλάδα θα είναι ενεργειακά εξασφαλισμένη.
1: Πώς θα κοστίσει όλα αυτά?
0: Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή, θα κοστίσει. Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή, θα κοστίσει. Τι θα.

0: Πόσο θα κοστίσει όλα αυτά?
1: Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή, θα κοστίσει. Τι θα θα κάνουμε.
2: Ο Βερεσές πέθανε.
3: Ποιος πέθανε?
4: Άστα, ο Βερεσές πέθανε. Να κοστίσει βεβαίως και να το πληρώσουμε. Θα έχουμε το LNG και το καύσιμο και το πετρέλαιο, ενώ στην Βόρεια Ευρώπη δεν θα έχουν τίποτα. Καταφύγια ψάχνουν, όπως θα ακούσουμε σε λίγο από τον Υπουργό. Εμείς εδώ τα έχουμε όλα. Έχουμε και τα καύσιμά μας και τα πετρέλαιά μας. Είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά τι σημασία έχει, δεν έχουμε? Να βρούμε. Και αν δεν έχουμε, αλλά έχουμε. Όπως λέει ο ίδιος, και μόνο ότι θα έχουμε, όχι λεφτά, μόνο ότι θα έχουμε καύσιμα και είμαστε οι πιο τυχεροί από όλους, αξίζει αυτό να πληρωθεί. Το ξέρουμε, είναι νόμος της ζωής, του καπιταλισμού, της δυτικής κοινωνίας, ότι το καλό κοστίζει. Δεν είναι τσάμπα. Υπάρχει και τσάμπα, αλλά δεν το προτιμάμε, θέλουμε το καλό. Ένα άλλο καλό είναι ότι επιτέλους βρέχει και τέλειωσε αυτό το καλοκαίρι. Να πάει και να, εκεί που πρέπει να πηγαίνουν τα καλοκαίρια. Ξανά πάλι του χρόνου τον Ιούνιο να χαρείτε όλοι με τη Σαχάρα, με τα Σαραντάρια, τις υγρασίες και όλα τα υπόλοιπα. Από εδώ και πέρα, φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξε και μετά ξανά τα ίδια και τα ίδια. Και επειδή έχουμε βροχή, κάτι λίγο εδώ που βλέπω εγώ στη Συγκρού, δεν ξέρω παραπέρα και παραπάνω, επειδή έχουμε βροχή, τι κάνουμε στη βροχή όταν η βροχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύ, και πέφτει καταρακτοδός και πλημμυρίζουν χύμαροι και κλεισμένα ρέματα? Επιπλέουμε.
1: Αλλά σε μια Ευρώπη που γίνεται, δεν πάω από τη φράση τώρα στην τηλεόραση, της επιχρήμασης εκδηλωμένης γυναικός, θα συνδηλώνω και κλείνομαι.
3: Γιατί δεν λες της πουτάνας στο κάγκελο?
1: Γιατί είμαι στον αέρα και θα παρέμει το εσουρού. Σε αυτή την Ευρώπη έχεις μια χώρα, την Ελλάδα, που κουτσά στραβά επιπλέει.
5: Ψυχραιμία ρε παιδιά! Παιδιά, ψυχραιμία, έχουμε σωσίβια!
6: Πούτα!
5: Πούτα! Ρε σωσό! Πού έχεις βάλει τα σωσίβια?
6: Και έλεγα, τι ξέχασα, τι ξέχασα!
1: Έχεις μια χώρα, την Ελλάδα, που κουτσά στραβά επιπλέει.
6: Παλαιστραβά! Θα μας
5: βάλει καρχαρίες! Αγαπητοί μου, δεν υπάρχουν καρχαρίες εδώ πέρα! Δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτά τα νερά, δεν το ξέρεις!
6: Τι καρχαρίες, το
1: ξέρουν! Και συζητάμε τώρα, μας πρέπει να δώσουμε παραπάνω επίδομα από εδώ και παραπάνω από εκεί. Και όλοι οι άλλοι κοιτά να δούνε. Αν θα έχουν ρεύμα το χειμώνα, αν θα έχουν φυσικό αέριο, αν πρέπει να κάνουν καταφυγία, πρέπει να πάρουν τρόφιμα. Και εμείς θα συζητάμε για αυτά. Και δεν μας αρέσει, ο Μητσάκης. Δεν μας αρέσει, να αλλάξουμε.
4: Ενώ όλοι οι άλλοι πάνω στην Ευρώπη, όπως ακούσατε, ψάχνουν για καταφύγια, αν θα έχουν τρόφιμα, αν θα έχουν ρεύμα, αν θα έχουν καύσιμα, εμείς θα έχουμε όλα αυτά. Καταφύγια δεν έχουμε, αλλά έχουμε όλα τα υπόλοιπα, οπότε είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και επιπλέουμε στα τους φελούς. Ποιος επιπλέει? Η Ελλάδα και οι φελοί, σύμφωνα με τη λογική του Άδωνη Γεωργιάδη. Και ενώ έχουμε καταφέρει και επιπλέουμε, θέλουμε να τον αλλάξουμε. Τον καλύτερο όλων. Ξεκινήσαμε έτσι πολύ αισιόδοξα. Όμως θα συνεχίσουμε ακόμη πιο αισιόδοξα, διότι η εναλλακτική μετά τον Μητσοτάκη, αν δεχτούμε ότι είναι ο Τσίπρας, σήμερα το πρωί, 8 η ώρα, πρωί-πρωί, έβγαλε ένα βίντεο Λάνσαρ στη δημοσιότητα, με το οποίο απειλεί τους πετρελαιάδες. Τι απειλεί? Εκτοξεύει ευθεία προειδοποίηση, σχεδόν επαναστατική, κατά των πετρελαιάδων.
7: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
8: Καλό.
4: Τους έφτιαξε τη μέρα των καρτέλ, γιατί ακούγοντάς τα αυτά πρωί-πρωί 8 η ώρα που βγήκε αυτό το βίντεο από το επικοινωνιακό επιτελείο του Τσίπρα, προφανώς θα έσκασαν στα γέλια, διότι κατέληγε με αυτόν τον τρόπο. Έλεγε τα μέτρα που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση, η καύσιμα και τα υπόλοιπα, και κατέληγε ότι τι λείπει. Λείπει μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ, υπονοώντας ότι αυτή η κυβέρνηση θα είναι του Αλέξη Τσίπρα, που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Και ξέρουμε τι σημαίνει Τσίπρας, ξέρουμε τι σημαίνει Τσίπρας και πλούτος, κεφάλαιο, Θυμόμαστε από την προηγούμενη φορά. Είχε στριμωχτεί πολύ το κεφάλαιο, τόσο που δεν πλήρωνε και φόρους. Επειδή ακριβώς ήταν ο αριστερός Αλέξης Τσίπρας, σε αντίθεση με τους συνταξιούχους που τους κόπηκε το ΕΚΑΣ. Αυτά τα πολύ ωραία βγαίνει και τα λέει εκεί. Και υπάρχει ο περίφημος ειδικός φόρος κατανάλωσης και μια κουβέντα, αν πρέπει να μειωθεί για να ελαφρυνθούν κάπως τα νοικοκυριά και όλοι αυτοί που βάζουν βενζίνη. Και βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει: ναι, θέλουμε να τον μελατώσουμε, μειώσουμε, αλλά δεν μας αφήνει η Ευρώπη.
0: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Βεβαίως και θα το κάναμε.
4: Και επειδή είναι σοβαρός, λέει εδώ, αν μας έδινε την άδεια η Ευρώπη, θα το κάναμε. Αλλά πριν 4 χρόνια έλεγε ότι δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί η μείωση αυτού του φόρου πάει αλλού και όχι στον καταναλωτή.
2: Και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα. Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Και τελικά έβγαλαν λεφτά κάποιοι εις βάρος του καταναλωτή.
8: Αλλά ακριβώς αυτό το αίσθημα ευθύνης του Μητσοτάκη είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός άνθρωπος.
9: Παπάρια μάντολες.
10: Ποτέ δεν έκανα εγώ μαζί του κανένα ραντεβού.
11: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
10: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
4: Τότε κάτι κατάλαβε. Φύγαμε από το Μητσοτάκη, παραμένουμε σε πετρέλαιο και παράγωγα πετρελαίου, αλλά μπήκαμε στο νεύτη. Διότι είναι μια από τις πελάτησες. Έχουν βγει πολλοί τώρα, το μεταξύ έβλεπα πριν, ότι κλείνουν πολλά, κλείνουν τα site και τα καταστήματα, πώς να το πω, ιατρία, όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι που παρήχανε και προσφέρανε με πολύ ακριβές διαφημίσεις προϊόντα τέτοιου τύπου, αναζωογονήσεις. Μέσα βέβαια σε αυτά θα κλείσουν τώρα και τα κάποια που μπορεί να είναι καλά, αλλά κλείνουν όλα, έχουν κλείσει, φοβούνται τους ελέγχους. Είναι η εποχή, θα ξανανοίξουν, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά όμως εδώ ακούσαμε μία πελάτησα του συγκεκριμένου ιατρείου που βρήκε το θάνατο ο Μαζωνάκης και περιγράφει τι ακριβώς με τη γιατρό, με τη γυναίκα γιατρό συζητούσανε. Της είχε δώσει κάποια αγωγή που περιλάμβανε νεύτη.
10: Ποτέ δεν έκανα εγώ μαζί του κανένα ραντεβού.
11: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
10: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
11: Τι σας έδωσε?
10: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε, έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
4: Σίγουρα. Δεν θα φεύγει μόνο τα μαμούνια. Δεν ξέρω τώρα τι μαμούνια. Από τον οργανισμό. Τα λέει πιο πάνω κάτω. Την επιστημονική ονομασία εννοώ. Δεν θα φεύγαν μόνο τα μαμούνια. Μπορεί να φεύγαν και τίποτα όργανα από το σώμα. Οπότε ριζική η λύση. Μια χαρά. Ειδικά όταν παίρνει τον νεύτη, βάζει και ένα πτήρα. Έχω δει στο τσίρκο διάφορα τέτοια. Φεύγει όλο. Όλο το βάρος που μπορεί να έχει κάποιο. Αυτή η κυρία πήγε εκεί και η άλλη της έδινε νεύτη. Και ανησύχησε όταν της είπε ότι πρέπει να πάρει τον νεύτη και πιάσανε και κουβέντα για το τι ακριβώς θα γίνει νέο. Ο Τραμπ, είναι πρόεδρος Αμερικής, είχε συστήσει μέσα στον COVID να πίνουν χλωρίνη. Νομίζω ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο Τέξας, που αλλού, ήπιε. Και πήγε στο νοσοκομείο, όχι για λόγους COVID, για τους άλλους λόγους προφανώς. Δεν ξέρω κι αν ζούνε. Δεν αξίζει και να ζούνε εδώ που τα λέμε, όταν πίνει χλωρίνη, επειδή το έχει πει πρώην πρόεδρος τότε. Και μελλοντικός πρόεδρος τον επιβράβευσε η Αμερική, γιατί οι λαοί είναι στα καλύτερά τους αυτή την εποχή και επιβραβεύουν ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έχουν κριτήριο, δεν είναι παίξε γέλασε οι λαοί. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη εδώ η δική μας κυρία ήπια τον νεύτη. Δεν το έπια μάλλον, δεν το έπια. Αλλά κατάλαβε εκείνη τη στιγμή ότι κάτι δεν πάει καλά με το συγκεκριμένο ιατρείο.
11: Και πώς καταλάβατε ότι πρόκειται για νεύτη?
10: Μου το είπε η ίδια.
11: Τηλεφωνήσατε δηλαδή στην κυρία αυτή?
10: Ναι,
11: είπατε...
10: γιατί μύριζε αυτό.
11: Ναι.
10: Κατάλαβα ότι
11: ναι.
10: Κάτι συμβαίνει.
12: Μπράβο!
10: Κατάλαβα ότι η μυρωδιά ήταν.
11: Περίεργη.
10: Περίεργη και μου λέει είναι νεύτη και αυτό θα σε βοηθήσει να αρχίσουν να ψοφάνε τα μαύρα μαμούνια. Δεν τα έλεγε μαύρα μαμούνια, οι μπορέλιες. Και θα αρχίσουν να φεύγουν από τον οργανισμό.
11: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
10: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
11: Τι σας έδωσε?
4: Τι σας έδωσε? Νεύτη. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω μια απορία. Εγώ πάντα κολλάω σε αυτά τις λεπτομέρειες που είναι καθοριστικές. Της είπε πήγαινε σε ένα χρωματοπωλείο της γειτονιάς και πάρε νεύτη μισό λίτρο και πιέστο, ή το έδωσε σε ένα άλλο σκεύασμα έτσι πολύ περιποιημένο, ένα γυάλινο μπουκάλι και μαζί με συνταγογράφηση, και της λέει αυτό εδώ το σκεύασμα, δηλαδή το πακετάρισμα, το περίφημο πακετάρισμα που είναι κομβικό του δυτικού πολιτισμού. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε. Όπως και να έχει, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, μετά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βάψουν τα κάγκελα του σπιτιού, διότι χρειάζονται, το νεύτη χρειάζεται, ξεπλένεις και τα πινέλα. Είναι πολύ χρήσιμο. Ευτυχώς το κατάλαβε γιατί μύριζε. Παράγωγο πετρελαίου. Είμαστε ακόμη στα καύσιμα και στην κρίση που έχουν προκαλέσει οι πόλεμοι. Φεύγουμε τώρα από αυτό το θέμα. Φεύγουμε από αυτό το θέμα, παραμένοντας όμως το θέμα.
9: Επίσης, θέλετε να χάσετε κιλά? 5, 10, 20 από την κοιλιά, από τα πόδια, από τα χέρια, όσοι πήραν την απορροφητικών. Από πάνω τους έφυγαν κιλά. Σας έλεγα προχθές τον αστυνομικό στη Βουλή που πήρε ο πατέρας του και έχασε 8 κιλά. Του φύγαν από πάνω 8 κιλά. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Δείτε πώς είναι αριστερά και πώς έγινε δεξιά, κυρία. Φεύγουν από πάνω στα περιτά.

0: παχύσαρκη σε όλο τον πλανήτη. Και έχουμε ανθρώπους που φέρουν βάρος από το λίπος. Αν παίρνανε την απορροφητικών, το βάζει και έχασε 25 κιλά μία. Ο άλλος έχασε 8 κιλά. Μα τους ξέρεις θα τους δούμε ποτέ. 200 κιλά. Εγώ ξέρω έναν, έβαζα απορροφητικών και έχασε 200 κιλά. Δεν έμεινε τίποτα. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να πάει και στο νεύτη της Ελληνής για να το πιει και να γίνει όλο αυτή. Και αυτό παράγω πετρελαίου ή απορροφητικών. Δεν ξέρουμε τι έχει μέσα τα συστατικά, αλλά για να είναι τόσο σωτήριο και να τρώει το λίπος, προφανώς και αυτό κάτι θα έχει, για να μείνουμε στην ίδια κατηγορία, στα παράγωγα του πετρελαίου, το πετρέλαιο, την πετρελαϊκή κρίση και όλα τα άλλα που έχουμε. Αν δεν σας αρέσαν και αυτές οι προτάσεις, έχουμε και άλλες, τις ξέρετε ποιες είναι, τα νανογυλαίκα, για τα οποία ο Άδωνης χθες στη Βουλή απολογήθηκε κάπως.
1: Τέταρτον, και αυτό δεν σας τιμά, θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα. Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως? Έχω εγώ δείξει ποτέ πρόβλημα να απαντήσω σε ερώτηση και μου το λέτε εμέσως? Εγώ ας όλοι αξιοπρεπή άνθρωπο. Δείτε κύριε Γεωργιάδη, δεν είπα πολύ τα νανογυλαίκα. Τι μου το πητάτε και με βάζετε με τις κυραλυφές? Όπως τα νανογυλαίκα λοιπόν, είτε με ψέματα κύριε Καρισιάνου, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό.
0: Είναι δυνατόν ο άνθρωπος που μετά έγινε υπουργός υγείας δύο φορές να πουλάει τον ανογκυλέκο, την μπαντάνα και τη ζώνη και να λέει ότι αυτά θεραπεύουν, ότι μπορεί να μην λέει ακριβώς τις φράσεις ιατρικό προϊόν, αλλά όταν όλο το πακετάρισμα μαζί με τον καλεσμένο από την εταιρεία είναι τέτοιο και δίνουν και παραδείγματα ίασης ή βελτίωσης ασθενειών πολύ βαριών μάλιστα, είναι δυνατόν ο υπουργός μας να έχει κάνει τέτοια?
2: Μου έκανε τρομερή εντύπωση και είχα πει του Λεωνίδα να αρθίσει με εδώ, δεν μπορούσε να αρθίσει άλλη εκπομπή. Ο Λεωνίδας έχει ένα μόνιμο τραυματισμό και έχει πονέσει σε κάποιο σημείο του σώματός, πονάει διαρκώς 2-3 χρόνια, δεν έχει μπορέσει να το φτιάξει. Όταν σα του λέω λοιπόν για τον Ανομπιόνι και του είπα θα το δείξω και μου λέει απλά να δείξω την εκπομπή ή το γυλαίκο, του λέω παιδί μου είναι φοβερό πράγμα, α πούμε, τον έβαλα και τον φόρεσε. Και μου παίρνει προχθές τηλέφωνο, εγώ ήμουν στην Ουμανία στο συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό και μου λέει δεν πιστεύει τι έγινε. Το έχω βάλει τώρα 4 μέρες και ξυπνάω το πρωί και δεν με πονάει πια.
1: Ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν.
2: Χαιρετώ λοιπόν τον φίλο τον Ευάγγελο, καλώς ήρθες.
3: Χάρηκα.
2: Δεν μας λέει ότι κάνει. Λοιπόν, ναι. Ο Ευάγγελος είναι ο ειδικός στην εταιρεία Nanobionic. Πριν σας εξηγήσω πώς θα το αγοράσετε, που θα σας πείτε τι πράγμα είναι αυτό. Πάμε.
3: Μας παίρνουν και νέοι πελάτες τηλέφωνο και καταναλωτές οι οποίοι το έχουν πάρει το προϊόν και μας λένε ότι κάτσε να δείτε. Εγώ δεν το πίστευα. Είχα το συγκεκριμένο πρόβλημα, είχα μια ασθένεια και μπόρεσα να περπατήσω.
1: Ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν.
3: Δηλαδή, προχθές έπαθα πλάκα. Μας πήρε ένα άτομο το οποίο είχε κλείσει κατά πλάκα και μου λέει πραγματικά το φόρεσα και μπόρεσα να περπατήσω με μεγαλύτερη άνεση.
0: Είναι δυνατόν υπουργός υγείας, εκ των υστέρων έγινε βέβαια, να πουλάει ένα νογιλέκο το οποίο θεραπεύει ή βελτιώνει τη σκλήρυνση κατά πλάκας? Θα το έκανε αυτό ποτέ? Είναι σοβαρός, είναι στο Υπουργείο, είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχουμε στοιχεία, δεν πουλάνε όλοι αυτοί. Ακούσαμε εδώ και τον Βελόπουλο, ακούσαμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ακούσαμε και τον Νεύτη πριν, από τους γιατρούς του Κολονακίου, οι οποίοι ήταν και πανάκριβοι, δεν προσέγγιζες εκεί. Και κάποια στιγμή πήγε και μια άλλη κυρία, όχι στην γιατρό, τη γυναίκα που δίνει νεύτη, συνταγογραφή νεύτη, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς κάνει, αλλά στον γιατρό, γιατί έχουμε το ζευγάρι το περίφημο. Εκεί λοιπόν είχε ένα γυναικολογικό θέμα και την αντιμετώπισε ο γιατρός με βάση τον όρκο του Ιπποκράτη και τις επιστημονικές προδιαγραφές.
4: Είπε να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων, της συζύγου και του ιδίου. Πήγαμε στο σαλόνι, κάτσα στον καναπέ.
5: Κάτσε στον καναπέ μου και φίλησε με. Φέρε το χέρι βόλτα και αγκάλιασε με.
4: Και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του. Μια καφέ δερμάτινη βαλίτσα. Είχε δονητές σιδερένιους, είχε ψαλίδια, βελόνες μεγάλες. Θυμάμαι είχε ένα τσόκερ σιδερένιο με αλυσίδα και καρπιά.
5: Έλα και πες μου λόγια για την αγάπη, αφέντη της καρδιάς μου γλυκές ατράπη.
6: Σοκάρει η καταγγελία γυναίκας στις αποκαλύψεις που είχε επισκεφτεί το ιατρείο του Κολονακίου και τον 58χρονο κατηγορούμενο παθολόγο.
4: Μου ζήτησε να προχωρήσουμε σε... να μου κάνει τη θεραπεία αυτή, τέλος πάντων με τα εργαλεία αυτά και να προχωρήσουμε στη σεξουαλική συνέβρεση. Πώς είχα την εξυπνάδα πάνω στον πανικό μου να λειτουργήσω.

0: όπως υποστηρίζει η καταγγέλουσα, είχε απευθυνθεί στον γιατρό γιατί αντιμετώπιζε γυναικολογικά προβλήματα.
1: Συνέβη αυτό το γεγονός που είναι σοβαρό. Ναι. Μετά δεν κάνεις μια καταγγελία. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή πας για γυναικολογικό πρόβλημα σε έναν πανάκριβο γιατρό στο Κολωνάκι, που μόνο η περιοχή ορίζει, και, ορίζει το πλαίσιο. Και σου βγάζει μια βαλίτσα με δονητές. Και σου προτείνει κιόλας σεξουαλική συνέβρεση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν προχωράς παραπέρα. Και με την ευκαιρία και αφορμή, τώρα ήταν και ο σύζυγός κάτω της κυρίας. Θέλω να πω, δύσκολες καταστάσεις προφανώς. Εμείς εδώ τώρα τις πακετάρουμε μαζί με τους υπουργούς, μαζί με τα ματζούνια, μαζί με τους τσαρλατάνους της πολιτικής, της ιατρικής, της επιστήμης γενικώς. Όλο αυτό το πολύ ωραίο κύκλωμα. Αλλά υπάρχει και μια ελάχιστη ατομική ευθύνη. Εδώ υπάρχει. Τι διαλέγεις, πού διαλέγεις να πας, πώς πας. Δηλαδή με τον νεύτη έπρεπε να καταλάβει, δεν είναι όταν το μύρισε. Και τη ρώτησε και τη λέει άλλη νεύτη και. Ήταν Τετάρτη και προχώρησε η ζωή και έπρεπε να πεθάνει μαζονάκι για να τα θυμηθούν όλα αυτά να πάνε. Εκτός αν έχουν πάει, έχουν κάνει καταγγελίες στον ιατρικό σύλλογο ή οπουδήποτε αλλού και δεν έχει γίνει τίποτε απολύτως. Που αυτό είναι ένα άλλο επίσης ωραίο θέμα και πρέπει να ψάχτη για να κλείσει όλο αυτό. Γιατί έχουμε πολύ σοβαρά με τα θέματα. Για να κλείσει όλο αυτό, θα μείνουμε στο στέλεχος της Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία εκφράζει μια γεννικευμένη, νομίζω, αγανάκτηση.
2: Έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι.
1: Λίγο νεύτη μετά, απολυμμένη. Μπορείς να βάλεις νεύτη. Πώς θα αισθανθούν οι συμπολίτες μας. Είναι θέμα γιατί βλέπω πολλά μπότοξ γύρω τριγύρω. Όχι μόνο οι υπουργοί και άλλοι. Γιατί δεν, όλοι με ενέσεις, όλοι με. Οι αλουρονικά και δεν ξέρω εγώ νήματα. Τι άλλο, πώς θα λένε όλα αυτά που έχουν ανακαλύψει. Έχει προχώρησει πολύ η επιστήμη και θέλει τον άνθρωπο να είναι φρέσκος μέχρι τα βαθιά γεράματα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν μιλάει για τον μπότοξ και αυτά, για τις πλαστικές. Τις χοντρές εγχειρήσεις. Οι άνθρωποι προκύπτουν ως μαϊμούδες. Από όλα αυτά δεν πάνε να έχουν δισεκατομμύρια εκατομμύρια. Το θέαμα είναι αποκρουστικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις των ακριβών, ξαναλέω, πλαστικών χειρουργών, όλων αυτών που γίνονται στα, και κυρίως σε κέντρα και εξωτερικού και εσωτερικού. Οπότε χειρουργείων και εξωτερικού. Οπότε θέλει μια προσοχή, χρειάζεται μια εγρήγορση για να μπορούν να καταλάβουν, να καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς, γιατί έχουμε και στον περίγυρό μας τέτοιους ανθρώπους που ακούμε συζητήσεις για το τι ακριβώς γίνεται και την εύκολη λύση, αυτή η ευκολία μας έχει σκοτώσει σε όλα τα θέματα. Σε κοινωνικά θέματα ψάχνουμε πολύ δύσκολα και πολύ σύνθετα εύκολες απαντήσεις. Σε διεθνή πολύπλοκα θέματα ψάχνουμε εύκολες απαντήσεις και καθορίζουν αυτές οι εύκολες απαντήσεις και τον τρόπο σκέψης και την επιλογή κυβερνήσεων, όπως φαίνεται παντού. Όποιος πει κάτι πολύ εύκολο που ακούγεται ωραίο, αμέσως να τον επικροτήσουμε. Το ίδιο και σε αυτά εδώ. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Θα έρθει, θα χτυπήσει, πολύ δύσκολα να τον κλέψεις τελείως. Θα κάνεις κάποιες επεμβάσεις, χαμηλές, δεν ξέρω, ανάλογα τα budget και όλα τα υπόλοιπα, τον FT ή οτιδήποτε άλλο, κάπου θα σε πάει, αλλά πάντα θα φαίνεται ο χρόνος. Και είναι και ωραίο να φαίνεται ο χρόνος, γιατί αντανακλά και έναν τρόπο σκέψης που οριμάζεις απ' έξω, οριμάζεις και από μέσα. Αν συμβούν αυτά, είναι και ωραίος συνδυασμός. Αλλά τώρα αυτά είναι μεγάλες κουβέντες από την αρχαιότητα. Η ματαιοδοξία του ανθρώπου είναι, σπάει όλα τα ρεκόρ γενικώς, είναι ένα θέμα κυρίαρχο. Τα βάζουμε τελεία σε όλα αυτά που είναι και έτσι κάπως βαριά. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας αφορά όλους.
3: Και δημοπρασία,
4: ναι.
3: Εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
4: Τι βγάζουμε στην Αθήνα. Δημοπρασία.
3: Διαδικτυακά,
4: ναι.
3: Μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι, ένα χαλί, ένα κομωδίνο, ό,τι θέλει, σε ενδιαφέρει.
4: Οποιοδήποτε μπορεί να μπει σε αυτό.
3: Οποιοδήποτε. Αλλά είναι χτυπά τιμή, έτσι.
4: Αυτά είναι παλιά έπιπλα δηλαδή, ναι, της πρεσβείας. Ανακαινίζεται η πρεσβεία προφανώς.
3: Έχει ανακαινιστεί έτσι κι αλλιώς. Και υπάρχουν κάποια παλιά πράγματα τα οποία Τώρα είναι μέχρι τις 27 Σεπτέμβρη.
4: Κοίτα, ωραίο είναι.
3: Μεταχειρισμένα
4: αυτό.
3: Έπιπλα.
4: Θα έπρεπε να γράφει όμως και τι ιστορία, ένα μικρό story για το κάθε έπιπλο. Να
3: πει, ας πούμε, εδώ, τι έγινε εδώ στον καναπέ.
4: Έχουν κάτσει οι πράκτορες, τα δεν ξέρω εγώ.
3: Εδώ δες.
4: Λοιπόν,
3: βλέπεις εδώ πέρα τα αντικείμενα σε διάφορους χρωματισμούς. Αυτή είναι τιμή εκκίνησης, ναι.
1: Όπως ακούσατε λοιπόν από τους συναδέλφους τους πρωινούς του Sky, η Αμερικάνικη Πρεσβεία βγάζει στο σφυρί αντικείμενα, γιατί έκανε μια ανακαίνιση, την κάνει χρόνια τώρα και εξωτερικά, μάλλον και εσωτερικά από ό,τι μάθαμε, και βγάζει σε διαδικτυακή δημοπρασία αντικείμενα που είναι πολύτιμα και θα είναι και πολύ ωραία, γιατί το γούστο των Αμερικάνων επίσης, να λέγαμε για πλαστικές, στο ίδιο θέμα έχουμε μείνει, Kimberly. Οπότε δεν αλλάξαμε καθόλου. Από την αρχή είμαστε στα παράγωγα πετρελαίου. Από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα, πετρέλαιο είναι κανονικά όλο. Και νεύτη βέβαια. Οπότε γίνεται η διαδικτυακή δημοπρασία, μπορείτε να σπεύσετε, ζητάει mail. Δεν θα μπείτε έτσι. Δεν θα μπει τώρα κάθε αναρχοάπλητος που ψωνίζει τώρα καναπέδες που έχει κάτσει Kimberly. Ή τόσοι πρέσβεις που έχουν περάσει, που έχουν υπηρετήσει την Αμερική και την Ελλάδα ταυτόχρονα. Μπορεί και Έλληνες πολιτικοί που πήγαιναν εκεί να ξερογλύφονται. Μπορεί να έχει ο τάδε καναπέδες που θα πάρει κάποιος να έχει καθαριστεί, σφουγγαριστεί από Έλληνα πρωθυπουργό. Στις δεκαετίες μέσα. Δηλαδή, να σέβεστε λίγο. Θα δώσετε το mail σας, γιατί πήγαμε και εμείς να ψωνίσουμε. Αλλά δεν μας άφησε, γιατί δεν δώσαμε mail. Μπορεί να μας άφηνε, δεν ξέρουμε. Οπότε, την κάνουμε εμείς τώρα εδώ τη δημοπρασία. Μπορείτε στο 211-10-80-880, ό,τι σας αρέσει, να πάρετε να το παραγγείλετε.
2: Νοικιάσατε την καινούργια σας γκαρσονιέρα στα Πατήσια και θέλετε να την επιπλώσετε. Ανακαινίζετε το εξοχικό σας στο Δίλεση και θέλετε να το διακοσμήσετε. Ανοίξατε Airbnb στη Θήβα και θέλετε να το εξοπλίσετε. Μπείτε τώρα στη διαδικτυακή δημοπρασία της Αμερικάνικης Πρεσβείας και διεκδικήστε ιστορικά αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας. Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Kimberly, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500. Για την κρεβατοκάμαρα, τρίφυλλη ντουλάπα της αγαπημένης μας πρέσβυρας μαζί με τις περσινές παγέτες της και τα ξεχυλωμένα κρόσια στα $800. Για την τραπεζαρία, λαδωμένο τραπεζομάντιλο από τα κοψίδια του Τσούνι, τιμή εκκίνησης $22. Για το γραφείο, το ρετρό κόκκινο τηλέφωνο του πρέσβη που έδινε διαταγές στην Χούντα στα €150 και δώρο 200 λεπτά ομιλίας. Επίσης, πλήρως λειτουργική συσκευή fax από την οποία πληροφορήθηκαν οι Αμερικάνοι το θάνατο Λαμπράκη. Τιμή εκκίνησης $399. Τετραθέσιος δερμάτινος καναπές κρεβάτι που απολάμβανε ο πρέσβης την εισβολή στην Κύπρο το 1974 στα €2,000 και δώρο την ασπρόμαυρη τηλεόραση για τους φίλους μας τους μαθητές. Γεωφυσικός χάρτης τείχου της Ελλάδας με τοποθετημένες πινέζες στις νατοικές βάσεις. Τιμή εκκίνησης στα €75. Για τους βιτσιόζους, τσόκερ με αλυσίδα που χρησιμοποιείται στις συναντήσεις με τον εκάστοτε πρωθυπουργό στα €69. Και τέλος, το αυθεντικό τρανζίστορ που παίζει τα αμερικάνικα στα €1,000 και δώρο τα πουκαμισάκια τα κοντομάνικα. Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης Πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.

0: Όλα τα πουλήσαμε αυτή την πρεσβεία. Έχει ωραία. Όλα αυτά είναι, δεν είναι για πέταμα, θέλω να πω. Με αξιολογότερο το τραπεζομάντιλο του Τσούνη. Ο Τσούνης ήταν ο προηγούμενος πρέσβης που έτρωγε κάτι κοψίδια συνέχεια. Δεν ξέρω τι πρόσφερε στις σχέσεις της Ελλάδας και της Αμερικής, ή δεν ξέρω εγώ, στα συμφέροντα της Αμερικής, αλλά κοψίδια στα χωριά και κάτι βίντεο που έκανε από εδώ και από εκεί. Ήταν και Έλληνας, ήταν δικός μας δηλαδή. Τα κατάφερε πολύ ωραία. Τώρα τα υπόλοιπα, πάρτε τηλέφωνα εκεί που πρέπει, εδώ στον Αποστόλη 2.11 10 80 8 80 και παραγγείλτε όσο εμείς θα ακούμε τις. Το λαό που θα τον βάλει ο Δημήτρης Κύρκος πατώντας τώρα τα κουμπιά.
1: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα, φίλε.
1: Δεν ξέρω τι να πω για τη σημερινή ημέρα.
2: Και γιατί παίρνεις τηλέφωνο?
1: Βασικά έχω κάποια να πω. Εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να πω ότι ό,τι και να πω ίσως είναι ανούσιο. Διότι με έχει διαπεράσει μια ρίγη από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Μια ανατριχίλα από τα λόγια της Μάγδας Φίσα.
3: Βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό. Κι εγώ παλεύω κάθε μέρα 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους.
1: Και θυμήθηκα βασικά τα λόγια του Νικήτα Κλίντ, του φίλου του Παύλου Φίσα, έντευξη που είχαν δώσει όλοι μαζί η παρέα του από τον καλλιτεχνικό χώρο, ότι παιδιά, δείξτε τους, καταδείξτε τους μάλλον, τους φασίστες, μορφώστε τους, όχι δείξτε τους, σκοτώστε τους, γιατί έτσι θα αλλάξει η κοινωνία. Όλοι αξίζουμε μια ευκαιρία και το θέμα είναι να αξιοποιηθεί το κάθε μέλος της κοινωνίας στο έπακρο. Ο κάθε ένας άνθρωπος εκπαιδεύεται, μορφώνεται, ποτέ δεν είναι αργά. Θα μου πεις ρομαντικό account, τρυφερό account, δεν ξέρω. Ρε φίλε, ίσως είμαι, πετάω στα σύννεφα, ονειροπόλος. Αλλά πιστεύω σε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Πιστεύω στον άνθρωπο. Αυτό.
4: Λοιπόν, Αποστόλη μου, είμαστε συγκλονισμένοι από το πολιτικό, το προσωπικό και το σπαραγμό της Μάγδας Φίσας.
3: Το οργίζομαι, παιδί μου, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας πάλι, το ίδιο θα έκανα. Μου έδωσες τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαμε μαζί. Το αντέχω τον πόνο για 10 ζωές. Θα τα παίρναγα όλα από την αρχή, αρκεί να σε έβλεπα ξανά για λίγο. Τόσο λίγο.
4: Να ρωτήσω κάτι για να μπει στους αθάνατους, όπως η Δημουλά. Τι άλλο χρειάζεται πέρα από αυτή την συγκλονιστική γραφή και το συγκλονιστικό μυαλό και το ήθος και το όπως θα μυρολογεί το παιδί της και ελπίζει για τον ελληνικό λαό δίπλα στο Ρίτσο και δίπλα στις λαϊκές ποιήτριες. Ο λόγος της ήταν ποιητικά πολιτικός. Ήταν συγκλονιστικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μεταδώσατε όλων. Φιλιά πολλά.
3: Να κρατάτε την γροφή. Πια σας ψηλά, τίποτα δεν χαρίζονται, όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.
4: Φίλε Αποστόλη, γεια σου.
2: Γεια σου.
4: Καλή σεζόν να έχετε, με υγεία και ό,τι αγαπάτε.
2: Λοιπόν,
4: εδώ στην Πάτρα, το αναμεταδίδει ο σταθμός. Εκεί οι μεθυσμένοι είναι, οι κοιμώνται όρθιοι.
2: Όλα παίζουν.
4: Πέσε μια κουβέντα, ρε φίλε. Χάνουμε το Θύμιο. Σήμερα Παρασκευή αρχίζει ο Θύμιος, αρχίζουν τις διαφημίσεις 1 και 3.
2: Δεν χάσατε και τίποτα.
4: Ρε φίλε, χάσαμε. Πώς δεν χάσαμε.
2: Εγώ που το άκουσα μπορώ να σου πω.
4: Να τους πεις να βάζουν πάνω σε σένα και έχει πάνω στο Θύμιο, ρε φίλε.
2: Κοίταξε, μπορείς να ακούσει από το ίντερνετ. www.ellinofrenia.net.gr. Εκεί δεν μπαίνει κανείς από πάνω και θα ακούσει μαλακίες του Θύμιου όλες. Και τα καλά τα δικά μου βέβαια.
4: Ρε φίλε, αλλά είναι και κόσμος που δεν έχει ίντερνετ και ακούει από τα FM. Τι να κάνει.
2: Από τα FM έχεις αυτά τα ρίσκα τώρα, τι να σου πω.
4: Ναι, ρε φίλε, πέστε μια κουβέντα και να ξυπνήσουνε, όχι τίποτα ιδιαίτερο, να ξυπνήσουνε.
5: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Είχα μιλήσει και προηγουμένως πριν μισή ώρα και θέλω να μιλήσω με τον Αποστόλη να βγω στον αέρα, αλλά μου είπατε να καλέσω μισή ώρα.
2: Όχι, δεν σας το είπα εγώ. Εγώ είμαι ο Αποστόλης που βγαίνετε στον αέρα.
5: Α, είσαι Αποστόλης.
2: Ναι.
5: Όχι, okay, μου το είχε πει μια συνάδελφός του τέλος.
2: Και εγώ μοιάζω με τη συνάδελφό μου.
5: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και μίλησα με μια συνάδελφό σου.
2: Α, γεια σου, Βαγγέλη.
5: Ναι, ναι. Τι κάνεις, καλά είσαι.
2: Ποια ήταν η συνάδελφό μου?
5: Α, η αλήθεια είναι δεν τη ρώτησα.
2: Τέλος πάντων, πες μου, πάμε στο προκείμενο τώρα.
5: Λοιπόν, εγώ να ξέρεις ότι σε ακούω τόσα χρόνια και εσένα και το Θύμιο και μας κάνετε και γελάμε. Και ήθελα να σου πω επίσης ότι επειδή πήγαινα στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο της Ηλιούπολης, άκουγα από ένα αυτοκίνητο του ιδρύματος που με πήγαινε στο ίδρυμα, γιατί εγώ είμαι αμαία,
2: ναι,
5: με κινητικά προβλήματα. Και ήθελα να σου πω λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαι στον αέρα.
2: Σε ηχογραφώ και θα μπει στον αέρα αυτό.
5: Σε τέλεια, τέλεια. Πήγα λοιπόν στο γιατρό να κάνω εξετάσεις και μου βρήκε υψηλή χοληστερίνη, πίεση και ελληνοφρένεια.
2: Ναι, αυτό συμβαίνει καμιά φορά. Βγαίνει στα αίματα.
5: Έτσι είναι, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
5: Να είσαι καλά και θα χαρώ πολύ να μιλάμε.
2: Έχουμε κάνει και θέμα για το σχολείο που πήγε.
5: Τέλεια, τέλεια. Ειδικό γυμνάσιο Λύκειο Ηλιούπολη.
2: Έχουμε κάνει θέμα που δεν έχει ασανσέρ και όλα αυτά. Έχει ένα μόνο, κάτι τέτοιο.
5: Α, ναι, ναι. Θυμάμαι ότι είχε ένα μόνο. Ναι, ναι, όταν πήγαινε. Μπράβο.
2: Όταν πήγαινε εσύ, ακόμα ένα έχει και τώρα.
5: Το 2006 σκέψη που ήσασταν.
2: 20 χρόνια μετά, ακόμα ένα έχει. Που μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει.
5: Α, καλά, εντάξει. Κράτος είναι αυτό που κολλήθει αργή.
2: Μπορεί να κάνει υπομονή, μήπως τα αμαία περπατήσουν, ξέρω εγώ.
5: Μακάρι, μακάρι. Αν και αποφύτησα πριν τόσα χρόνια, αλλά για τους επόμενους.
2: Είναι ρομαντικό το κράτος. Τέλος πάντων, να σε καλά, φίλε.
6: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και Ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
7: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
8: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκινθο δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Στο Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πωλήση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
13: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
14: 26950-25798.
15: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
16: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
17: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
18: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.

0: η Ελλάδα, λόγω του καθέτου διαδρόμου, είναι θωρακισμένη ενεργειακά αυτό το χειμώνα.
1: Παπάρια μάντολες.
0: Και έχει πάρει το LNG σε πολύ καλύτερες τιμές από το παίρνει Βόρεια Ευρώπη τώρα. Το έχει καταλάβει κανένας αυτό?
2: Άρα αν σωθεί Ευρώπη,
0: όλοι αυτοί μας κοροϊδεύουν για τον κάθε διάδρομο έχουν καταλάβει ότι λόγω του Μητσοτάκη σε αυτό το δύσκολο χειμώνα η Ελλάδα θα είναι ενεργειακά εξασφαλισμένη.
3: Ποιοι θα την πληρώσουν πάλι απόψε?
4: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
5: Πώς θα κοστίσει όλα αυτά?
0: Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή θα κοστίσει. Τι θαύματα θα κάνουμε? Αλλά σε μια Ευρώπη που γίνεται, δεν πάω από τη φράση του στην τηλεόραση,
6: στις επιχρήμασεις εκδηλωμένης γυναικός θα στυλιλούν και κλείνομαι.
7: Γιατί δεν λες τις πουτάνα στο κάγκελο?
0: Γιατί είμαι στον αέρα και θα παρέμβει το εσουρού. Σε αυτή την Ευρώπη έχεις μια χώρα την Ελλάδα που κουτσά στραβά επιπλέει.
8: Ακούσαμε. Με ποιο τρόπο? Είναι ωραίοι δημοσιογράφοι πια όταν έχουν τον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι έχουν απειβδίσει και δεν το κρύβουν και το βγάζουν με μια κούραση. Δηλαδή εδώ νομίζω είναι ο Κοταρίδης, αν γνωρίζω τη φωνή, λέει από πού θα προκύψει όλο αυτό. Έχει ακούσει τις βλακίες προηγουμένως που λέει ότι η Ελλάδα είναι σούπερ και άλλοι είναι στα καταφύγια και εμείς είμαστε εκτός. Και πρέπει να κάνεις μια ερώτηση. Τον έχεις καλέσει εκεί και πρέπει να του κάνεις μια ερώτηση και την κάνεις βαριεστημένα και απογοητευμένα, γιατί εικάζεις την απάντηση που θα είναι εξίσου ανόητη με το προηγούμενο κομμάτι. Οπότε κάνεις μια ερώτηση εκεί για να πούμε ότι έγινε διάλογος, να πέρασε η ώρα να φύγει, να πάμε καλιά μας όλοι, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Μια ακροάτρια χθες την ώρα της εκπομπής ήρθε κάτω στην είσοδο του κτηρίου και άφησε δύο σοκολάτες. Μας είπε ότι ήρθε από το Βέλγιο. Κατέβηκε ο συνεργάτης μας, ο Παναγιώτης. Εμείς δεν μπορούσαμε να κατέβουμε. Ήρθε προειδοποίητα. Και μας στεναχώρησε λίγο αυτό και δεν μπορούσαμε να κατέβουμε. Οπότε μην έρχεστε απροειδοποίητα. Μπορείτε με μια επικοινωνία κάτι που είμαστε δύσκολοι έτσι κι αλλιώς εμείς, αλλά μπορεί με μια επικοινωνία κατά καιρούς τις Πέμπτες κυρίως που είμαστε μαζί με τον άλλον εδώ, έρχεται κάποιος ακροατής. Έτσι να έρχεστε ξαφνικά και να πρέπει να σταματήσουμε δουλειά, να κατεβούμε κάτω ή μετά μπορεί να έχουμε μια σύσκεψη οτιδήποτε, δεν είναι και τόσο εύκολο. Ευχαριστούμε για τις σοκολάτες. Ευχαριστούμε, είναι δύο σοκολάτες. Δεν τις έχουμε φάει. Θα τις φάμε κάποια στιγμή, τώρα που χειμωνιάζει. Ευχαριστούμε για τον κόπο που έκανε, που ήρθε εδώ. Μας τα μετέφερε ο Παναγιώτης τα λόγια που είπατε κάτω. Και πάλι ευχαριστούμε. Από το πρωί παίζει ένα θέμα σεξισμού, όπως το λένε, διότι είχε ένα διάλογο ο Φαραντούρης, που τώρα είναι Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, με τις Δούκου, που τώρα είναι Νέα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, γιατί και ο ένας και ο άλλος έχουν γυρίσει και γυρίζουν. Η Σδούκου πιο σταθεροποιημένη τα τελευταία χρόνια. Γιατί χρησιμοποιεί ο Φαραντούρης, μιλώντας απευθυνόμενος προς τη Σδούκου, τη φράση «χαργεντιζόσουνα με υπουργούς». Να ακούσουμε πώς το είπε ο Φαραντούρης.
9: Με συγχωρείτε, επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα.
8: Εδώ λοιπόν λέει αυτό ο Φαραντούρης και έχει αποσπαστεί από την πλευρά της κυβέρνησης, βουλευτές, δημοσιογράφοι και λοιποί, όλος ο στρατός, και λέει, κοίτα πώς μιλάει ο Φαραντούρης σε μια γυναίκα. Θα ακούσουμε τι έχει προηγηθεί όμως, γιατί και η ίδια η γυναίκα χρησιμοποίησε την ίδια ακριβώς λέξη για τον Φαραντούρη.
10: Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα, μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χάργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
8: Είδατε όμως που όταν τα ακούμε από γυναίκα, μας φαίνεται φυσιολογικό, όταν τα ακούμε από άντρα λέμε «Ποπ, σεξισμός, πως της μίλησε έτσι». Εδώ λοιπόν το ξεκίνησε η κυρία Σδούκου και το συνέχισε ο κ. Φαραντούρης. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει καν θέμα, γιατί όταν μιλάνε πολιτικά, πολιτικά εννοούν και οι δύο, ότι και ο ένας και ο άλλος χαργεντίζονταν, γιατί είναι και οι δύο πολιτικοί που αλλάζουν, κοιτάνε λίγο τι θα γίνει. Όχι πολλές αλλαγές, όπως κάποιοι άλλοι που τα αλλάζουν σαν τα πουκάμισα, τα κόμματα, αλλά όμως μέσα στον πολιτικό του σύγχρονης εποχής υπάρχει και ο καιροσκοπισμός, υπάρχει και η ενόραση, η διέσθηση, η προφύλαξη λίγο του πού να πάω καλύτερα, πού θα είναι, τι θα γίνει, πώς θα γίνει ο υπουργός, πώς θα μπω στη Βουλή, τις ασυλίες και όλα τα υπόλοιπα. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει θέμα, η λέξη είναι μια χαρά, πολιτικός χαρακτηρισμός και ο ένας χαργεντίζονταν και οι άλλοι χαργεντίζονταν, αλλά έχει ξεκινήσει ένας διάλογος που είναι μισός. Φωτίζει τη μισή πλευρά, όχι την ολόκληρη. Λαός τώρα μέρος δεύτερον.
1: Αλλοκριτία μου.
2: Να, καλό στα μάτια μας.
1: Πού είσαι καβλιά.
2: Με βρίζεις παιδί μου, μίλα κανονικά σαν άνθρωπος.
1: Τι, δεν βρίζω.
2: Αυτό που είπες θέλει μπιπ.
1: Λέω, πού είναι το αγόρι μου με το μαυρισμένο κολαράκι που μου έβγαλε αυτά που είχα πει το Μάιο. Τι κουφαλά είσαι, πώς τα κάνεις έτσι, πώς τα δείχνεις ρε.
2: Είμαι σατανάς.
1: Με έβγαλες πάλι. Άντε να δούμε, δεν θα ησυχάσεις από μένα ρε λελού. Δεν θα ησυχάσεις ποτέ. Τώρα να δεις που θα έρθω και στο στούντιο.
2: Να σε δω και στις παραστάσεις και τι άλλο.
1: Στις παραστάσεις μαλάκα, άκου να δεις τι παίζει. Εγώ θα ερχόμουν πολύ γιατί σε γουστάρω να σε δω. Αλλά αν κάποιος μαλάκας ξεφύγει, γιατί εγώ δεν είμαι βίαιος άνθρωπος. Εγώ αυτά που λέω είμαι μόνος. Αν κάποιος μαλάκας μου την πέσει, θα γίνουμε κουλούμπα. Γι' αυτό δεν έχω έρθει μαλάκα ως τώρα.
2: Μη φοβάσαι, δεν θα σε καρφώσω.
1: Καλά, δεν θα με καρφώσει. Μαλάκα θα γίνω ρεζίλη να πούμε εγώ εκεί τώρα. Να πλακωθώ με τίποτα μαλάκες. Οι οποίοι, ρε φίλε, ό,τι έχεις κάτι να πεις, πες το. Μέχρι εκεί. Εγώ δεν επιτεθώ σε κάποιον για αυτά που πιστεύει. Ποτέ. Αλλά είναι και μαλάκες που επιτίθονται, έρχονται.
2: Δεν έχεις καλό σήμα, τα μισά χάνονται. Και είναι αμαρτία. Δηλαδή θέλει τόσο πολύ ο κόσμος να σας ακούσει και δεν έχεις καλό σήμα.
1: Δεν έχω καλό σήμα.
2: Ναι.
1: Μην υποχωρεί τηλέφωνο του αυτού του αυτοκινήτου.
2: Κόβεσαι.
1: Λοιπόν, τώρα δεν κόβομαι, τώρα είμαι κομπλέ.
2: Δυστυχώς, ναι.
1: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ τέλειωσα, έκανα, σου είπα, 4 μήνες. Έκανα ό,τι υπάρχει. Ό,τι εξέταση υπάρχει. Σε δημόσια νοσοκομεία δεν πλούσα φράγκο.
2: Μη μου πεις από πού ξεκίνησες, ξέρω πολύ καλά.
1: Ρε μαλάκα, ναι, από το πουλί πρώτα απ' όλα.
2: Ό, το άλλο, όχι, το άλλο.
1: Τι, αξονική και μαγνητική εγκεφάλου έκανα.
2: Το άλλο.
1: Άντε, πες το από τον κόκκινο.
2: Με την Καμερούλα εκεί που σου, ναι.
1: Έκανα γαστροσκόπηση, μαλάκα μου λέγανε.
2: Όχι γαστροσκόπηση, το άλλο, το μερακλείδικο.
1: Δεν το έκανα, μαλάκα να
2: πει. Έλα τώρα, τι έψαξες τότε.
1: Αφού βγήκε ρε μαλάκα, οκ, τι να κάνω, να μου βάλουν και στον κόλλο να πούμε τώρα τι μαλάκα είσαι, δε.
2: Εντάξει.
1: Έκανα όμως, φίλε, έκανα ό,τι υπήρχε σε 4 δημόσια νοσοκομεία γεννηματά, Μανόπλιο, Ερυθρό και σε πάνω να πούμε το άλλο το Σωτηρία. Φίλε, όλα τζάμπα, ό,τι και να λέτε, είστε θλιβεροί ρε μαλάκα. Να πείτε κάτι.
2: Τα έχει πει ο κύριος Άδωνης, παιδί μου, ρολόι δουλεύει το σύστημα υγείας. Όποιος έχει να πει κάτι αρνητικό, να βγει να το πει.
1: Ρε.
2: Ή να σιωπήσει για πάντα.
1: Ναι, ένα κολλημένο θα λέγε, ποιος το κάνει τον Άδωνη ρε μαλάκα. Εγώ δεν είμαι σε πρόσωπα, εγώ κοιτάω τα.
2: Έχω ακούσει για διάφορες, αλλά τέλος πάντων.
1: Είσαι μαλάκα. Δεν ακούς τι λύγεται. Έχουν φτιάξει πολλά πράγματα. Αυτό λέω, ρε μαλάκα. Απλά έχουν φτιάξει πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δεν σου πω ότι ο Μητσοτάκης ήταν καλύτερος. Όσον αφορά για το Σαμαρά, καλά, είναι ένα αρχίδι και μισό. Το λέω τώρα. Δηλαδή, ντροπή, ξεφτύλα να πηγαίνει εναντίον.
2: Να κόψει το χέρι σου που τον ψήφισε τότε. Να το κόψει το χέρι σου.
1: Κοίτα, τότε ήταν ένα καλό πρωθυπουργό.
2: Α, ήταν ένα καλό τότε. Τώρα έγινε. Ήταν κρυφό αυτό.
1: Αυτό
2: ο χαρακτήρα που βγάζει ήταν κάτι κρυφό. Ή κάτι που τώρα γεννήθηκε, δεν υπήρχε.
1: Σε κάνει το κόμμα πρωθυπουργό και εσύ είσαι μαλακάς και πας εναντίον του κόμματος που σε έβγαλε πρωθυπουργό. Είναι μεγάλη ξεφτύλα, ρε φίλε. Τι να πω, ντρέπομαι. Ντρέπομαι, εν πάση περιπτώσει.
2: Είναι ντροπή και ντρέπεσαι.
5: Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι.
1: Εγώ ήθελα να σου πω να πάμε καλά, να περάσουμε καλά όπως περνάμε. Γιατί περνάτε μου νόμπανα πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Ούτε Αυστραλοί να σπάνε μαλάκα. Μόνο οι Αυστραλοί έχουν 2 μήνες διακοπές. Αγία μύρια!
2: Ξέρεις από πού κρατάμε, Μπορεί να είμαστε Αυστραλοί.
1: Μαλάκα να πούμε.
2: Μπορεί να έχουμε καγκουρό κατοικίδιο, τι σε νοιάζει εσένα.
1: Μια εβδομάδα με το ζόρι, μωρή καριόλα. Τέλος πάντων, θα έρθω στην Εντυψόρε που είσαι. Καλά στην Εντυψόρε, έχω περάσει το καλύτερο Σαββατοκύριακο εκεί στο Grand Silla. Μαλάκα είχα
2: πει.
1: Ναι, με το Μητσοτάκι μας έδωσε 300 ευρώ τότε, θυμάσαι πριν χρόνια. Και πήγα η βραδιά πήρε μαλάκα 2,80.
2: Τσάμπα πράγμα για τέτοια ευχαρίστηση.
1: Όπω φίλε γαμάει καλά η πισίνα μέσα, μιλάμε, ένιωσα μαλάκα 2 μέρες ήμουν να
2: πέσει. Δεν περιορίστηκες που έπρεπε να βάλεις μαγιό.
1: Εντάξει τώρα τι να κάνεις.
2: Τι να κάνεις.
1: Το πουλί δεν μπορούσα να βγάλω ξετσούτσινο έξω.
2: Μονόδρομο. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω. Αλλά έχει και τα καλά του, έχει τα κακά του.
1: Επειδή γουστάρεις γυμνισμό, να σου πω μαλάκα στο Μήλο στην Ευκάδα, αν πας, πάω 30 χρόνια εγώ, στον Άγιο Νικήτα από πίσω από το βουνό, είναι μια παραλία που λέγεται Μήλο. Πάση με τα πόδια ανεβαίνοντα το βουνό ή με βαρκάκι. Εκεί είστε ξετσούτσουνο και εμεί θα κάνουμε αυτό από 15 χρονών.
2: Σιγά μην δεν τα ξέρει εσύ αυτά.
1: Καλά, μαλάκα. Δεν υπάρχει πιο καλύτερο κολύμπι γυμνό. Ο γυμνισμό τον έχω εγώ από 15 χρόνια. Μαλάκα κάνω γυμνισμό.
2: Γνωστό ανώμαλο, σε ξέρουμε. Λοιπόν.
1: Δεν είμαι ανώμαλο.
2: Έλα τώρα.
8: Επί πολλών θεμάτων η επικοινωνία εδώ με τον φίλο γυμναστηριακό, ο Αποστόλης, τα θέσαν όλα κάτω, τα φλέγοντα θέματα και συζήτησαν σαν 2 Έλληνες που ανταλλάσσουν απόψεις Και βγαίνει ένα αποτέλεσμα δημιουργικό, ένα χάρμα ακοής όπως ακούσαμε και διαφωτιστήκαμε όλοι για το τι ακριβώς και τι πρέπει να γίνει. Έτσι χάρμα θα είναι και η συνεργασία της κεντροαριστεράς που όμως δεν υπάρχει στον ορίζοντα, δεν θέλει κανείς, αλλά ο Αυλονίτης, ο βουλευτής, ο Αλέκος Αυλονίτης που πήγε προχτές στο Πασόκ, βγήκε χτες να πει ότι πρέπει να συνεργαστούν οι δυνάμεις όλες και ο Τσίπρας μαζί, που το Πασόκ έχει πάρει απόφαση ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό έτσι.
11: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρο-αριστεράς.
12: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
11: Εγώ πιστεύω κατά ρομαντικό τρόπο.
12: Σε αυτό το άθεσμα που λέτε, ποια κόμματα βάζετε, τον κύριο Τσίπρα?
11: Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Μπορεί να κουβεντιάσει, ας πούμε, ακόμα και με Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
12: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτό μέσα?
11: Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, είπα. Μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη σε σοβαρά ζητήματα που μπορούν κάλλιστα να τα βρούνε.
8: Είναι στέλεχος του Πασόκ, υποτίθεται ο κύριος Αυλονίτης. Η θέση του Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι το Πασόκ πρώτο κόμμα. Δεν μιλάει για συνεργασίες, δεν λέει τίποτα. Ο Δούκας που το έλεγε αυτά, πήρε απόφαση στο συνέδριο να μην με τη Νέα Δημοκρατία βέβαια. Αλλά ο Δούκας που υποστήριζε την συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλα μορφώματα, δεν βγήκε πρόεδρος στο Πασόκ. Η γραμμή τώρα είμαστε πρώτοι και καλύτεροι. Και βγαίνει ο Αυλονίτης εδώ και λέει τα δικά του, σαν να ήταν στα προηγούμενα κόμματα. Όμως το Πασόκ βλέπει αλλιώς τα πράγματα.
13: Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση. Προσεγγίζεται από το Πασόκ ολιστικά. Με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα.
14: Σταμάτα!
13: Έτσι γίνεται ολιστική πολιτική.
14: Αντεγιά! Μου βγάζεις την Παναγία!
8: Ολιστικό. Το λέει εδώ ο πρόεδρος από τη συνέντευξη που έδωσε στη ΔΕΘ πάνω. Έχουν ένα ολιστικό πρόγραμμα. Επειδή η ολιστική ιατρική είναι της μόδας τις τελευταίες μέρες και υπέρξη του κολονακίου στα ιατρία και σε όλα τα υπόλοιπα. Και παίζει πολύ και είναι στα site που κατεβαίνουν αυτές τις μέρες γιατί δεν πρέπει να δείξουν όλοι αυτοί τι ακριβώς κάνουν στα ιατρία. Μίνι κλινικές, χειρουργία, χωρίς καμία προϋπόθεση και προδιαγραφή. Οπότε, να και ο Ανδρουλάκης μέσα στη μόδα, μέσα στην εποχή, ολιστικός και το Πασόκ ολιστικό, μαζί με τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Τώρα είναι το τρίτο μέρος του λαού, μέσα μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
15: Ωρε φίλε.
2: Έλα σηκωταρίτσες, τι έγινε?
15: Σηκωταρίτσες. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Μία έκκληση θέλω να κάνω προς τον Τέρι Χρυσό. Και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη όσων θα πω. Κάποια στιγμή όταν έγινες πατέρας, ρε φίλε, το σκέφτηκες αυτό?
2: Εγώ?
15: Όχι, ο Τέρις Χρυσός.
2: Μιλάς στον Τέρι κατευθείαν?
15: Ναι, κατευθείαν, στο πρώτο πρόσωπο. Τέρι Χρυσέ, τρίτο, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω γραμματική.
2: Δεν έχει σημασία, πολλοί δεν ξέρουν γραμματική. Γίνανε υπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν έχει σημασία.
15: Τι γίνεις πατέρας, έπρεπε να κάτσεις να σκεφτείς. Θα γίνω πατέρας, αξίζει ο κόπος? Έχω διάθεση να συνεισφέρω διαπαιδαγώγηση του παιδιού μου? Όχι, να τα αποτελέσματα.
2: Πιστεύεις άφησε κάποια πράγματα στην τύχη ενώ δεν έπρεπε?
15: Να τα πράγματα στην τύχη, με μπέρδεψες, τέλος πάντων. Ναι. Αυτά ήθελα να πω.
2: Πολύ καλά τα είπες, φρέσκα πράγματα, ωραία, μπράβο.
16: 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες το 24ωρο.
17: Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
18: Με έχει λείψει.
2: Δεν ακούγεσαι.
18: Έλα, μ' ακούς?
2: Ναι.
18: Τι κάνεις από το
2: σπίτι? Δεν ακούγεσαι.
18: Πάλι δεν ακούμε.
2: Ναι.
18: Τώρα.
2: Γιατί τώρα τι άλλαξε και θα ακούγεσαι? Εκεί που είσαι δεν έχει σήμα και δεν ακούγεται. Αν μου λες τώρα, δεν αλλάζει κάτι.
18: Εντάξει.
2: Κατάλαβες τι γίνεται? Όπως όταν ψηφίζετε Μητσοτάκη. Τώρα καλύτερα που τον ξαναψηφίσαμε. Τώρα όχι, αγάπη μου. Όταν κάνεις το ίδιο λάθος, μην περιμένεις άλλα αποτελέσματα.
19: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
20: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
18: Εγώ ψήφισα αυτόν. Ποιος το είπε αυτό, βρε?
2: Παράδειγμα ήταν.
18: Α, εγώ είμαι σοσιαλιστής.
2: Ναι, σας ξέρω.
18: Η κόρη του σοσιαλιστή που λέμε, ναι.
2: Α, δεν ακούγεσαι το
18: μεγάλη ταινία. Καλά, καλά. Καλώς ήρθες, θα σου πω.
2: Και το δολάριο, καλώς ήρθε. Γεια.
3: Πες του Άδωνη.
2: Δεν του μιλάω.
3: Στην Ελλάδα. Δεν πειράζει, δεν ακούσει, δεν πειράζει. Αφού και να σε ακούει την Ελλάδα γι' αυτό.
2: Αυτό ναι.
3: Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι ζάχαρη.
0: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
3: Με τη μόνη διαφορά.
2: Το μόνο που είναι ζάχαρη είναι μέλι το καρπούζι του Βαγγέλη. Τίποτα άλλο.
3: Όχι, είναι μαύρη ζάχαρη. Τίποτα άλλο. Είναι black sugar. Και πες του κάτι άλλο.
2: Και αυτό τι είναι, είπες κάτι τώρα.
3: Όχι. Κάτσε να μιλήσουμε πάνω στην παλιά μπάρζα μωρέ. Η ώρα του μαλάκα δεν είναι. Είτε για να μιλήσω εδώ τώρα. Έχω πες του για τα νανογυλαίκα.
0: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχεις πιαστεί καθόλου.
3: Έχω ένα γυλαίκο από πουτσόδερμα. Γίνεται γυλαίκο, το τρίβεις και μεγαλώνει. Γίνεται πέος μετά και σαν αγκαλιάζει όλο. Άντε φιλάκια, γεια.
21: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια χαρά.
21: Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία, μπορώ.
2: Για κανέ, βάλε κουκουλίτσα και λέγε.
21: Ναι. Θέλω να κάνω καταγγελία γιατί ο Μητσοτάκης προσπαθεί να αμπριονίσει την καρέκλα που γράφει το Τσίπρας. Κάνει τώρα πόλεμο με τους υπεύθυνους των δηληστηρίων και δεν θα μπορεί ο Τσίπρας να μπει να κάνει αντίσταση. Να κάνει την αριστερά. Να κάνει αριστερή παρέμβαση.
2: Μάλιστα.
21: Είναι απαράδεκτο.
2: Καλά, ηρέμησε.
21: Μα βγήκαν κομμουνιστές. Εμείς δεν ψηφίσαμε κομμουνιστές. Ψηφίσαμε δεξιός και βγήκαν κομμουνιστές.
2: Ναι. Συμβαίνω. Είναι αυτή η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που την πατάνε όλοι.
21: Ναι, την πάει και ο Άδωνης. Ναι.
0: Το νούμερο ένα απ' όλα είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
22: Ζωέ Ρόγκαν είναι κωμικός, αλλά παίρνει όλο συνεντεύξεις και τώρα παίρνει συνέντευξη
2: από σένα.
22: Jason Sands, που ήταν πράκτορας, δηλαδή ήταν στην αεροπορία της Αμερικής, την πολεμική.
2: Να το.
22: Μετά από 25 χρόνια δεν κράτησε άλλο και αυτές τις μέρες πάει λίγο στυρός που βγαίνει και τα λέει ευθέως. Ότι με τους ξωγήινους, με διάφορες φυλές, τους λέει non-humans. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά και εσείς.
2: Είναι αυτό που λέει, I'm only human.

0: συνεντεύξεις. Κάντε μία με τον Τζέισον Σαντ. Σ' αγγλικά ξέρετε. Κάντε και μία με τον Μαρκόνι να την έχετε.
1: Α, δηλαδή, τσακ, το κόλλησες κι αυτό.
0: Ο Τζόι Ρόγκαν να βάζουν όλοι να τον εβλέπουν. Είναι, έχει γίνει νούμερο ένα διεθνώς αστέρι.
1: Πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε και εμείς γύρω από αυτό.
0: Πιλότος,
1: δίκιο έχεις.
0: Ο πρώην πράκτορες. Και τώρα είναι επίκαιρος ο Τζόι Σαντ.
1: Θα το δω. Έγινε, ευχαριστώ.
2: Ρε πόλτο σάλτε του κουκουέ, καταρχήν έκοψε στο τηλέφωνο. Το κουκουέ όταν έρθει στα πράγματα θα πάρετε όλη την περιουσία του κόσμου. 100%. Αυτό ζητάω να αναλύσεις. Πώς ακριβώς θα το κάνεις. Διότι το να πάρεις το εργοστάσιο της Coca-Cola θα το πάρεις. Το θέμα είναι που θα πουλάς Coca-Cola. Αυτό θέλω ρε καραγκιόζη και έλεγες μαλακίες την Πέμπτη. Αυτό να μου πεις. Πώς θα πάρεις το 100% να το εξηγήσεις στον κόσμο το μεσημέρι μία με δύο να γελάμε. Αυτό πες ρε καραγκιόζη. Πες το. Δεν τολμάς ούτε να το πεις. Γιατί θα σε κοροϊδεύει ο κόσμος. Να σου πω κάτι.
1: Τι έχει, είσαι εκνευρισμένος σου ακού, γιατί.
2: Άμα κοστολογήσουν το πρόγραμμα του κουκουέ θα είναι σε πες. Κούβα, θα είναι σε πολυπάρ.
1: Θα είναι σε πέστο, σε μακαρόνια, με βασιλικό. Stigma Radio.
3: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπούδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, υποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
7: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
9: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
10: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
9: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
10: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Ας το πάνω μας.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μετακλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαραγκινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: brands και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: στίγμα.
1: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπούδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: You were born for it. Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26 950 25 798.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
13: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio. Brain.
1: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. premiumvacationhomes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
0: Στίγμα Radio.

0: Stigma Radio.
1: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιο Στραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
6: Το Λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time! Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25-798. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: καράβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάνου.

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
4: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλος Εγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Stigma Radio.

0: for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
3: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
2: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
3: Απευθύνσου στον ειδικό.
2: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
2: Απολύμανση λεκάνης.
3: Έντομο απόθυση,
2: αρωματισμός χώρο,
3: απεντόμωση μειοκτονία,
2: προϊόντα και συσκευές HASP,
3: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
3: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
2: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950-25600.
3: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
2: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσιας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14+4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time! Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

καταγωγή της από την Καλιφόρνια, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2007. Υπάρχουν και αυτές οι ηλικίες. Αυτή είναι η Αλίσα Γκρέις. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει στο δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη. Για να δούμε τι θα μας φέρει και αυτός ο μήνας. Ο Σεπτέμβρης μέχρι το τέλος του δηλαδή. Γιατί τα χάλια μας το πρώτο 15ήμερο τα είδαμε με το Σεπτέμβρη του 26. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

λίγο μας μπερδεύουνε. Τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας, το κράτος μας μπερδεύει. Απ' τη μία στις εθνικές οδούς, αλλά και σε περιφερειακές οδούς μας έχουν κάτι όρια ταχύτητας 50, 30, δεν ξέρω και εγώ τι, στις εθνικές οδούς 90, 100. Και απ' την άλλη αφήνουν και εισάγονται και διαφημίζονται κιόλας αυτοκίνητα τα οποία είναι και καινούρια τεχνολογία και πιο ασφαλή και αυτοκίνητα τα οποία τρέχουν πολύ περισσότερο. Δηλαδή κάπου πρέπει να μπει ένα όριο σε όλο αυτό, νομίζω. Τα λέω αυτά γιατί διαβάζω, ας πούμε, ότι εισάγεται ένα αυτοκίνητο, θα το βρούμε στις ελληνικές αγορές, με 900 ύπους, ένα SUV, το οποίο φανταστείτε πόση ταχύτητα μπορεί να αναπτύξει. Πού όμως, αναρωτιέμαι εγώ. Δεν γίνεται τον άλλον έναν τον καταχαιριάζει στη στιγμή που του δίνει την άδεια να το αγοράζει, αλλά να πηγαίνει με 100. Ένα αυτοκίνητο που μπορεί να πηγαίνει με 200,

Έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί εδώ. Με μουσικές που μας ταξιδεύουμε, μας ταξιδεύουν και μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Είναι επαναστατική κίνηση να ονειρεύεσαι στις μέρες μας. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος, εκεί μιλάμε και εκεί επικοινωνούμε.

0: Στίγμα.
1: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωδικός Τεχεράνη, με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει, δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining experience.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25 798.
2: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Έβλεπα εδώ ένα event, λέει, που έγινε στη Μύκονο αυτό το καλοκαίρι, όπου γυμνή γυναίκα ήταν πάνω σε μεγάλο τραπέζι, ολόγυμνη μιλάμε τώρα, όχι με μαγιό, και πάνω της ήταν τα φαγητά. Αυτή δηλαδή έπαιζε το ρόλο του πιάτου και πάνω της ήταν διάφορα ομά πράγματα όπως σούσι, σαλάμι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έκατσε εκεί ακίνητη 3 ώρες, πήρε 5.000 ευρώ. Αυτός είναι ο τουρισμός. Μας ανεβάζει ως χώρα. Ξέρω κι εγώ, όχι. Μάλλον όχι. Αυτός ο τουρισμός ειδικά όχι. Δεύτερο ημίωρο μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Για ακόμα μια μισή ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

έχουμε ευχάριστα νέα από το περιβάλλον. Οι επιστήμονες τώρα μας λένε με βάση έρευνες που έχουν κάνει από το 21 μέχρι σήμερα ότι η απώλεια πάγου επιβραδύνεται στην Γρυλανδία. Στη Γρυλανδία επίσης φέτος δεν υπήρχε καλοκαίρι. Και αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι περίπου όπως το 1920 όσον αφορά τον πάγο. Υπάρχει, λέει, μια μικρή αύξηση πάγου. Τώρα κάπου πρέπει να τα βρουν οι επιστήμονες, γιατί υπάρχουν οι επιστήμονες οι οποίοι ανακοινώνουν μελέτες όπως εδώ από το 21 μέχρι σήμερα που λένε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα όσον αφορά το λιώσιμο των πάγων, αλλού μας λένε διαφορετικά πράγματα. Εμένα μου μοιάζει ότι κάποιοι λένε την αλήθεια και κάποιοι άλλοι θέλουν να μας περάσουν ένα όμορφο ψέμα.

Σήμερα με τα αυτοκίνητα θα τα βάλω, αλλά κυρίως με το κράτος. Τι ακριβώς κάνει, πώς ακριβώς μας χρησιμοποιεί, και όχι μόνο εδώ στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό συμβαίνουν αυτά. Προς το παρόν διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφω εδώ με τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου στα social media γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.

0: σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί. Θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα είμαστε μαζί, εχθές και σήμερα, αυτή είναι εδώ την ώρα. Με παλιά, με καινούργια. Σας κάνω παρέα όπου και να βρίσκεστε, όπως μου γράφετε εδώ στα μηνύματα. Και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια από όπου και αν προέρχονται. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Και σήμερα θα περάσουμε καλά και ελπίζω όλο το χειμώνα. Θεού θέλοντος.

Σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι έχω απορίες πώς γίνεται να διαφημίζεις ότι εισάγεις ήδη ως χώρα ένα αυτοκίνητο με 900 ύπους σε μια χώρα που σου απαγορεύει στις εθνικές οδούς να τρέχεις πάνω από 120-130. Οι εθνικές οδοί οι οποίες έχουν φτιαχτεί πάρα πολύ καλύτερα από παλιότερα που είχαν λακκούβες, που ήταν μικροί δρόμοι. Τώρα είναι καλοφτιαγμένες όλες αυτές οι εθνικές οδοί σχεδόν σε όλο το δίκτυο της χώρας. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ καλύτερα αυτοκίνητα τεχνικά και όχι μόνο. Πώς γίνεται λοιπόν να απαγορεύεις να τρέχουν τα αυτοκίνητα περισσότερο? Αυτή ήταν η μία απορία μου, και η δεύτερη είναι αυτή εδώ που έρχεται τώρα και διαβάζω, ότι από 1η Οκτωβρίου 2026 απαγορεύεται η κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, όχι εδώ, αλλά στην Ιταλία προς το παρόν. Αλλά είναι κάτι που μας έρχεται και εμάς, από ό,τι έχω διαβάσει. Στα αστικά κέντρα στην Ιταλία με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, όπως το Ρήνο, Μπολόνια και Μιλάνο, απαγορεύουν 3,5 εκατομμύρια οχήματα που κινούνται με πετρέλαιο να κινούνται πλέον σε αυτές τις πόλεις. Κάπου εκεί πας και του λες στο Λουνού, φέρουν τα χρήματα. Έχω πληρώσει φορολογίες, έχω πληρώσει για αυτοκίνητο το οποίο εισάγεις στη χώρα και το έχεις δώσει άδεια. Έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται δηλαδή να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο κάποιες χιλιάδες ευρώ και αμέσως μετά να έρχεται ο άλλος να σου λέει απαγορεύεται όμως να κυκλοφορείς. Κάπου όλα αυτά πρέπει να φτιάξουν.

Λίγο διαφορετικό το τραγούδι εδώ από την Blondie, από ό,τι το έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον, το Call Me. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες Instagram, Facebook και TikTok. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
8: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
9: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Σύνωσης.
8: Ας γίνουμε οι ανάστατος.
9: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
10: Stigma Radio.
11: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακείο.

τελευταίο 20 λεπτό με ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και σε αρκετές διασκευές. Κυκλοφόρησε το Don't Look Any Further που μόλις ακούσαμε τον Απρίλιο του 1984, από το αυθεντικό βέβαια κυκλοφόρησε τότε, του Dennis Edwards, που ήταν μέλος των Temptations και έγινε τεράστια επιτυχία. Αμέσως μετά το ξανακούσαμε από τους M People το 1993 και τώρα αυτό εδώ που το ακούμε εδώ και λίγες εβδομάδες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε. Καλό φθινόπωρο. Αχ, το είπα.

Η σοκαριστική ήταν η δήλωση της Αφροδίτης Μάνου τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν ήξερε το Μαζονάκι αλλά δεν ήξερε και τη δουλειά του. Είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, ότι σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις θέσεις, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα κουτάκια τους, στα καβούκια τους, βγαίνουν κάποια στιγμή, παρουσιάζουν τη δουλειά τους, κάνουν τη δουλειά τους και μετά ξαναμπαίνουν μέσα στο καβούκι τους. Δεν ξέρουν τι γίνεται στον έξω κόσμο. Σε οποιονδήποτε επαγγελματία, ελεύθερο επαγγελματία, να ρωτήσεις, μπορεί τον άλλον να μην τον ξέρεις, έτσι, αλλά τη δουλειά του την έχεις ακούσει μια φορά για να τον απορρίψεις ή να το δεχτείς. Δεν γίνεται να μην τον ξέρεις. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ δεν ακούω τσαμπά, δεν ξέρω τη δουλειά της. Όμως κάποια στιγμή την έχω ακούσει για να ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Αφορά τη μουσική. Παρόλο που εγώ δεν ακούω τσάμπα, δεν μπορείς να λες δεν τον ήξερα το Μαζονάκι, δεν ήξερα τη δουλειά του και να είσαι τραγουδίστρια. Και κάπως έτσι συμβαίνει και στους πολιτικούς. Είναι στα καβούκια τους, είναι με την αυλή τους, έτσι τους χαϊδεύουν, δεν ξέρουν τι γίνεται στον έξω κόσμο οι περισσότεροι.

για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και Τραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να περνάτε καλά αυτές τις μέρες, τις φθινοπορεινές, μέχρι να ξαναβερθούμε και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Στίγμα.
1: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάγκυνθο και Βαλονιά.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

love your touch, cold as ice.

0: στίγμα.
1: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πλέον κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: You were born for it.
2: Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.